στους φίλους και φίλες που θέλουν να μας ακούνε στερεοφωνικά. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε φωνή των Ονίνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Δημήτρης Πάσης. Μέρα Μαγιού.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότι Στακιανάκη, ζωντανή μετάδοση.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Άγγελο Αγκράτου στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλήγορο Largo Road, Unit 1, πίσω Κλήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλήγορο Largo Road, πίσω Κλήγορο. Βρέχει στη φτωχογειτονιά μας. Δημήτρης Μπάσας.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812.
1: You're listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richey, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844. Into WXYB 1520 AM radio, our international radio station. WXYB 1520 AM.
3: Θέματα που μας αποσχολούν, όπως π.χ. είναι η εγκατάλειψη της Υπαίθρου, και αυτό το πράγμα δημιουργεί συνθήκες ώστε να μιλάμε στις μέρες μας για συσσόρευση βιομάζας και άρα κάτι το οποίο μπορεί να καεί. Και η τρίτη διάστασή του είναι η κοινωνική διάσταση. Οι περισσότερες πυρκαγιές στην Ελλάδα, το 90% ίσως και περισσότερο, έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο, με ανθρωπογενή αίτια. Και αυτό τελικά παίζει σημαντικό ρόλο στο να διαμορφωθεί αυτό που λέμε πρότυπο καμένων πυρκαγιών στην Ελλάδα και γενικότερα στη Μεσόγειο, το οποίο είναι ιδιαίτερο. Εγώ είχα την τύχη να έχω μια χρονοσειρά η οποία ξεκινάει από το 1894. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στη Μεσόγειο η οποία κατέγραφε από το 1922 επίσημα δεδομένα που έχουν να κάνουν με τις δασικές πυρκαγιές. Αυτά τα δεδομένα λοιπόν τα έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου. Έχουμε όλη τη χρονοσειρά των 100 και πλέον ετών. Και εκεί πέρα μέσα, βλέποντας αυτή τη χρονοσειρά, κάποιος διαπιστώνει το πρότυπο, το μοτίβο που ακολουθούν οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα και κατά επέκταση στη Μεσόγειο. Αν δείτε ότι οι μεγάλες πυρκαγιές ως φαινόμενο έρχονται μετά το 70 περίπου. Αυτό εξηγείται κυρίαρχα από το γεγονός ότι εκεί στο 50 με 60 περίπου γίνονται μεγάλες κοινωνικές διαδικασίες. Έχουμε τη μετανάστευση εσωτερική, εξωτερική, έχουμε την εγκατάλειψη της Υπαίθρου. Ο άνθρωπος εγκαταλείπει μη παραγωγικά εδάφη τα οποία βρίσκονται σε ορεινές ή μη ορεινές περιοχές. Έχουμε έντονο το φαινόμενο της αστιφιλίας, το οποίο αυτή η μετακίνηση του πληθυσμού δημιούργησε δύο κυρίαρχα πράγματα. Άφησε πίσω του μία εγκατελειμμένη περιοχή η οποία άρχισε να συσσωρεύεται εκεί πέρα βιομάζα. Εκεί που μεταφέρθηκε ενδεχομένως δημιούργησε ανάγκη να βρει γη, είτε για γεωργική είτε για αστική χρήση. Οπότε δημιούργησε πίεση επίσης. Αυτά τα δύο στοιχεία φαίνεται ότι στη Μεσόγειο δικαιολογούν τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές που διαπιστώνουμε να έχουμε μετά το 70 κυρίως. Εδώ όμως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αν δούμε τα στατιστικά, κυρίως μετά το 80, θα διαπιστώσουμε ότι οι πυρκαγιές έχουν σταθεροποιηθεί, ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές μειώνονται ελαφρώς. Δηλαδή στη Μεσόγειο όλες οι χώρες έχουν να δείξουν τέτοια στατιστικά, εκτός από την Πορτογαλία που εκεί είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Και αυτό βέβαια ήρθε ως αποτέλεσμα επίσης της σωρευμένης γνώσης, της ανάπτυξης της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Οπότε στις μέρες μας βλέπουμε να έχει σταθεροποιηθεί ο μέσος.

0: Φέτος στο Earth Cosmos, νέοι Έλληνες δημιουργοί εστιάζουν στη ψυχή της σημερινής κοινωνίας. Με ιστορίες για όσα μας αποξενώνουν και όσα μας ενώνουν.
1: Τι έκανα, έζησα τη ζωή του πατέρα μου.
0: Αφιέρωμα. Μικρές σιωπές, μεγάλες αλήθειες. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο Ed Cosmos.

0: πριν εκδηλωθεί, πριν λάβει μεγάλες διαστάσεις η πυρκαγιά στην Εύβοια, όλες οι άλλες πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί το 2021 ήταν τέτοιας μορφής. Γίνανε σε περιοχές που το αστικό περιβάλλον ήταν κοντά στο δασικό περιβάλλον. Τέτοιες φωτιές είναι μικρές έκτασης αλλά μεγάλης επικινδυνότητας. Για παράδειγμα, το Μάτι είναι μια τέτοια περίπτωση. Έτσι λοιπόν μας ενδιαφέρει πολύ η έκθεση και επίσης η τρίτη συνιστόσα, η οποία μας ενδιαφέρει και καθορίζει τελικά αν θα γίνει το φυσικό γεγονός φυσική καταστροφή, είναι το πόσο είμαστε ευάλωτοι στον κίνδυνο. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με την τροτότητα και εκεί θα πρέπει επίσης να δουλέψουμε. Για παράδειγμα,
1: You're listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richey, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements. Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844. Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.
0: Στο να μιλάμε για θέματα καταστολής των πυρκαγιών, να αλλάξει αυτή η πολιτική και η αποτελεσματικότητά της πλέον να μην μετριέται με όρους καμένων εκτάσεων, αλλά να μετριέται με όρους επιπτώσεων είτε κοινωνικών είτε οικολογικών. Αυτό το πράγμα είναι μια τομή, νομίζω, προϋποθέτει μεγάλες αλλαγές και εκεί νομίζω το κυρίαρχο είναι να έρθει η πολιτεία και οργανωμένα πλέον να θέσει κάποια πράγματα ως προαπαιτούμενα. Ένα από αυτά είναι η καταγραφή και του ιστορικού των πυρκαγιών συστηματικά σε εθνικό επίπεδο, το οποίο αυτό το πράγμα θα μας βοηθήσει να δούμε αυτές τις περιοχές που καίγονται, να δούμε τα χαρακτηριστικά τους, επίσης να δούμε περιοχές που δεν έχουμε παρατηρήσει ιστορικά πυρκαγιές, αλλά λόγω της τοπογραφίας τους, λόγω του κλίματος, λόγω του τύπου της βλάστησης εν δυνάμει μπορούν να καούν. Οπότε με αυτό το υλικό, με αυτή τη χαρτογράφηση αυτών των παραμέτρων θα είμαστε σε θέση κυρίαρχα όταν γίνει κάποια πυρκαγιά να γνωρίζουμε ποια θα είναι η επικινδυνότητά της, να πάρουμε μέτρα αντιμετώπισης της, να έχουμε γνώση η οποία θα μας βοηθήσει στο να τη διαχειριστούμε πλέον. Και όταν μιλάμε για γνώση, νομίζω ένα κυρίαρχο πράγμα το οποίο αυτή η οργανωμένη πολιτεία θα πρέπει να έρθει να κάνει είναι να επενδύσει σε αυτό το θέμα. Δηλαδή πρέπει η κοινωνία να μάθει το ρόλο της πυρκαγιάς φυσικά και έτσι μόνο νομίζω θα μπορέσουμε έτσι κοινωνικά πλέον να διαχειριστούμε αυτό το θέμα.

0: Σεπτέμβριο στο Earth Cosmos. Νέοι Έλληνες δημιουργοί εστιάζουν στη ψυχή της σημερινής.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closterman Road ή στο Tapos Place απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη Εύα Εμπάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rupees.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ursulham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Η απεσταλμένη του ΕΡΤ News, Μαρία Σταθοπούλου και Αλέξη Πόνσε.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Iso Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Iso Clearwater.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Largo Glass, 1765 Cleaver Largo Road, East of Cleaver. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, East of Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, East of Cleaver.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο, τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Τάπο Σπίτς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι, Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθεσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Clugor Largo Road, στο Clugor. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clugor Largo Road, Unit 1, στο Clugor. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clugor Largo Road, στο Clugor.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φαγή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πόλης. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλήγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κλήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλήγορ Largo Road, πίσω Κλήγορ. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια κάς ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

0: ξέσπασε η φωτιά, ξέρουμε.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε στον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων που επέμβει για σας μέρα και νύχτα. Γράψε αλλήμον σε σένα.

Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πολύ πάνω. Εσένα δεν σ' αξίζει αγάπη.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Closterman Road ή στο Tapos Place, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδίου, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Εμβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την Πόλη Πάνω.

Ακούτε τον ελληνικό ρεύμα. Η ώρα είναι μία ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

Μίκης Θεοδωράκης, δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγουδί από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Είμαστε αδέλφια από την Μαρινέλα. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης, Καρδιά Παραπονιάρα.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Εμπάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Ρίτα Σακελάρη. Ιστορία.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πάνος Γαβαλάς. Μείνε αγάπη μου κοντά. Πάνος Γαβαλάς.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας.

ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Με την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Γιατί με ξυπνήσεις πρωί.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Μην

στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Το τελεκάκι που φορείς.

This is WPSO 1500 in New Paltrizzi and WXYB 1520 in India Rockwich. Γρηγόρης Μπιθικότσης, από το Α στο Μέγα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπε κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πάνος Γαβαλάς.

Και αυτός ήταν ο Πάνος Γαβατά. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ. 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης, μη μου λέτε για αυτήν.

0: κλάψε φτωχή μου μπαγλάμα, το μάγκα με μπεγλέρι, μαύρη τραγιάσκα με κουμπί.
1: Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριντας, η Φωνή των Αγγελιών. Η εκπομπή που ακούτε μετρείται για σας 24 ώρες το 24ωρο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την Βίκη Μοσχολιού. Το γράμμα και η φωτογραφία.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Πάνος Γαβαλάς, Ερία.

ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των μηνών. This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rockies. Τόλης Βοσκόπουλος, του χωρισμού η ώρα.

ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι «Βάλει

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή επιμελήθειας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγελάτος. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον Θέμη Αταμαντίδη.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των Αγγελών.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Άσπρα θα φορέσω ρούχα γιορτινά. Ένα ακόμη τραγούδι από τον Γιάννη Καλατζή.

0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Εγώ αγαπώ μη. Αντώνης Πολίτης.
1: Ό,τι κι αν κάνεις την ώρα

θα βγαίνεις. Να σ' αγαπήσω κι αυτή να τη σπίσω, μην το περιμένεις. Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις. Όσο ανασένω

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιανών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα ελαφρολαϊκά τραγούδια. Υπάρχουν και άνθρωποι, μας λέει ο Αλέκος Αρβανίδης. Τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιανών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα ελαφρολαϊκά τραγούδια. Υπάρχουν και άνθρωποι, μας λέει ο Αλέκος Αρβανίδης.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Στα Αποστόλη το Κουντούκι.

Μανώλης Λιδάκης. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Με την Κατερίνα Στανίση και Δημήτρη Κοντολάζου. Δείξε μου τον τρόπο να σ' αγαπώ.

πολλά δεν περιμένουν. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να υποστηρίζουν.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με λαϊκές επιτυχίες. Στη συνέχεια, Ρίτα Σακελαρίου. Ρίτα Σακελαρίου από

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Δύση, έμπνευση.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολυπάνω, Αχάριστη.

0: Γιάννης Πουλόπουλος, αγάπη μου, αγάπη μου. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής
1: πρόοδος. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγγελών συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ, στο ραντεβού απόψε, Κατερίνα Κανάρη.

0: ήταν η Βίκη Παπά.
1: Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Πάνω Σγαβαλά σε Ρία Κούρτη στην εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει τώρα λίγη ώρα από επιτυχία σε επιτυχία.

0: Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Τα καλύτερα μας χρόνια.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Ατομικός κόσμος. Αποκλείεται

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pideness Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grio. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Γιώργος Δελάρας, Άντι στον ύπνο σου ερημιά.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά και ελαφρολαϊκά τραγούδια. Και εδώ ο Τόλης Βοσκόπουλος. Είναι αργά.

Αποστόλης Βοσκόπουλος, είναι αργά. Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου.

Καρδιά μου είχε αγαπήσει. Στράτους Διονυσίου. Τέλειος Ρόκος, αυγουστιάτικο φεγγάρι. Στην εκπομπή μας, ελαφρολαϊκά τραγούδια.

0: Ήταν ο Λάκης Αλεξάνδρου, αντίο για πάντα. Ακούσατε την εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια.
1: This is WPSO 1500 in New Pocritzi and WXYB 5020 in India Rockwings.
2: Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.

Δημήτρης Χορ, Λάρο Κοντού. Πες μου μια λέξη.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare, θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Love Lady. Νίκος Απέριγος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόλος, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Εμπάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο.

0: το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ελλήνων. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
0: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rockwaves.
2: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

αναλύσεις τη ζωή ενός ρόλου. Πρέπει να το δεις σαν έναν άνθρωπο και αυτό το πρώτο έμαθα από την ίδια.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
3: Έλα πάμε.
4: Σ' αριθμός που δεν σταματά,
0: Ελλάδα μου.
3: Σαν φωτιά μέσα στη καρδιά.
4: Είναι κάτι που σε τραβά.
0: Μουσική χαμός AM.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Τρελάθηκαν οι ορμόνες σου!

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι $10,000 cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Μη ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγγελάτος παρουσιάζει την επόμενη σήμερα. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Pondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Pondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα.
όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Κλίγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Κλίγο. Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Tapo Springs απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο

0: στις αγορές ενέργειας.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
0: Με πρόσημο τις υποδομές και την ανάπτυξη. Ορόσημο για το παραλιακό μέτωπο, το Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο. Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τι σηματοδοτεί για τη σχέση της Αθήνας με τη θάλασσα. Πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νήσων. 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ το επενδυτικό πρόγραμμα. Ποιους ενεργειακούς τομείς αφορά. Ψυχρό πολεμικό το κλίμα μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας μετά την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλίμα ένταση στη Βουλή. Καταψηφίστηκε η Έλενα Ακρίτα για τη θέση Αντιπροέδρου. Πολύ νεκρό τροχαίο δυστύχημα στην Αίγυπτο, στο Σινά. 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν, κυρίες και κύριοι, όταν λεωφορείο που μετέφερε και πολλούς ξένους αναποδογύρισε. Τουριστικός προορισμός η περιοχή, δεκάδες είναι οι τραυματίες. Η ανταποκρίτριά μας στην Αίγυπτο, Φιλιό Κοντραφούρη, έχει περισσότερα. Τι έχει γίνει γνωστό για τις συνθήκες του δυστυχήματος και τις ταυτότητες των θυμάτων.
2: Ναι, Χρύσα, όπως είπες και εσύ, ο ρυθμός των νεκρών έχει ανέβει. Ήταν 16 το πρωί όταν συνέβη το δυστύχημα. Έχουν φτάσει στους 22 τώρα. 43 ήταν οι επιβαίνοντες στο λεωφορείο. Όλοι οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε τοπικά νοσοκομεία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας, 22 από τους επιβαίνοντες ήταν οι Ιορδανοί υπήκοοι, 10 από τους οποίους είναι νεκροί. Οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έτσι αυτό αναποδογύρισε με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο όλων αυτών των ανθρώπων.
0: Από πού είχε ξεκινήσει, Φιλιό,
2: τουριστική.
0: Το λεωφορείο και ποιος ήταν ο προορισμός του?
2: Ο προορισμός του ήταν το θέρετρο της Νουέμπα. Είχε ξεκινήσει από το επίσης τουριστικό θέρετρο του Ντάχα, όπου αυτή την εποχή βρίσκονται χιλιάδες τουρίστες, Άραβες, Ισραηλοί, Ευρωπαίοι. Είναι πάρα πολλές οι εταιρείες λεωφορείων οι οποίες εκτελούν δρομολόγια στη Χερσόνησο του Σινά ανάμεσα στα διάφορα θέρετρα. Κάποιες από αυτές μάλιστα δεν έχουν τις απαιτούμενες άδειες και κατά καιρούς έχουν γίνει πάρα πολλά δυστυχήματα σε αυτήν την συγκεκριμένη περιοχή. Για να καταλάβετε που ακριβώς είναι στο νότιο Σινά, κοντά στην περιοχή του μοναστηριού της Αγίας Εκατερίνης. Σύμφωνα με κάποιες άλλες πληροφορίες, ο οδηγός μάλιστα έτρεχε, το οποίο είναι πάρα πολύ συχνό σε αυτούς τους δρόμους, οι οποίοι, Χρύσα, πολλές φορές μάλιστα δεν είναι και καλά συντηρημένοι και έτσι ευνοούν όλο και περισσότερο το να γίνονται αυτά τα δυστυχήματα, Χρύσα.
0: 22 νεκροί, μας λες ότι ενδεχομένως να αποδίδεται και σε επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά. Ήταν η ανταποκρίτριά μας στην Αίγυπτο, Φιλιό Κοντραφούρη, ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Εν μέσω σοβαρών διεθνών αναταράξεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με σημαντική άνοδο σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας παρέχουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να κλειδώσουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα την τιμή της κιλοβατόρας. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, υπάρχουν ευκαιρίες στα σταθερά τιμολόγια. Στα κειμενόμενα οι αποκλίσεις είναι μεγάλες.
3: Ακριβώς, Χρύσα, πλέον πιο ξεκάθαρη εικόνα για τα τιμολόγια ρεύματος από σήμερα για τον Σεπτέμβριο. Ανακοινώθηκαν χθες τελευταία μέρα προθεσμίας που έπρεπε να δημοσιοποιήσουν οι πάροχοι τα τιμολόγια στην ρυθμιστική αρχή. Σε γενικές γραμμές πρέπει να πούμε ότι οι περισσότεροι πάροχοι έχουν απορροφήσει ένα μεγάλο μέρος της πολύ μεγάλης ανατίμησης που σημειώθηκε στη χοντρική τιμή του ρεύματος, περισσότερο από 20%. Παρατηρείται ωστόσο μια πολύ μεγάλη ψαλίδα στα πράσινα κειμενόμενα τιμολόγια αλλά και αυξήσεις. Ξεκινάει από τα 14,7% πολύ μεγάλης ανατίμησης που σημειώθηκε στη χοντρική τιμή του ρεύματος, περισσότερο από 20%. Παρατηρείται ωστόσο μια πολύ μεγάλη ψαλίδα στα πράσινα κειμενόμενα τιμολόγια αλλά και αυξήσεις.

0: Εξαιρετικά δυσμενή διεθνή ενεργειακή συγκυρία, στα μπλε σταθερά τιμολόγια ξεκινούν από τα 11,5 λεπτά που ανακοίνωσε ο μεγαλύτερος πάροχος της αγοράς, η ΔΕΗ, και φτάνουν μέχρι και τα 36 λεπτά. Εδώ λοιπόν βλέπουμε, Χρήσα, ότι ο καταναλωτής μπορεί και έχει την ευκαιρία να κλειδώσει, όπως λέμε χαρακτηριστικά, το τιμολόγιο του σε σταθερό για ένα χρόνο ή ακόμα και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποφύγει δυσάρεστες εκπλήξεις και μεγαλύτερες ανατιμήσεις το επόμενο διάστημα, καθώς, όπως είπαμε, το διεθνές περιβάλλον είναι εξαιρετικά δυσμενές.
1: Μπορεί να κερδίσει, αλλά τι πρέπει να σταθμίσει ένα νοικοκυριό πριν κλειδώσει, Κωνσταντίνα, τη τιμή του ρεύματος? Υπάρχουν ψηλά γράμματα, κάτι που πρέπει να προσέξουν στη διάρκεια του συμβολαίου, το πάγιο, το πέναλτι αποχώρησης?
0: Είναι το πάγιο, τρεις είναι οι παράγοντες, Χρήσα, είναι το πάγιο, είναι βεβαίως οι κιλοβατόρες, δηλαδή πόσο καταναλώνει το κάθε νοικοκυριό, και αν αλλάζει αυτό ανάλογα με τις κιλοβατόρες που καταναλώνει.
1: Ό,τι συμφέρει τον καθένα. Πάντως, στις διεθνείς αγορές, Κωνσταντίνα, εντείνεται η ανησυχία λόγω της νέας κλιμάκωσης στον Περσικό. Η τιμή του πετρελαίου καταγράφει συνεχόμενη άνοδο, ενώ οι αυξήσεις αποτυπώνονται φυσικά και στην Αγγλία, στην ελληνική αγορά.
0: Η νέα κλιμάκωση λοιπόν έχει φέρει και νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές, τόσο για το πετρέλαιο όσο και για το φυσικό αέριο. Το Brent έσπασε εκ νέου το φράγμα των 95 δολαρίων το βαρέλι. Βλέπουμε εδώ μια ετήσια αύξηση της τάξης του 40%, μεγαλύτερη από 40%, στο μέτωπο του φυσικού αερίου, που είναι και το κύριο μέτωπο, καθώς έρχεται χειμώνας για την Ευρώπη, και η στενότητα του LNG λόγω του περσικού κόλπου είναι ακόμα μεγαλύτερη. Εδώ βλέπουμε μια εκτείναξη του φυσικού αερίου της ευρωπαϊκής τιμής πάνω από τα 73 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έχουμε επιστρέψει ουσιαστικά στην αρχή της ρωσο-ουκρανικής κρίσης, αρχές Ιανουαρίου του 2023. Η δυσμενής αυτή διεθνή συγκυρία επηρέασε και τις τιμές των δηληστηρίων σήμερα. Στο 1,52 η αμόλυβδη, ήμασταν πριν από ένα μήνα στο 1,46. Αν και τις προηγούμενες μέρες είχαμε μια μικρή αποκλιμάκωση για το ντίζελ στις δηληστηριακές τιμές, σήμερα κινείται και πάλι ανωδικά πάνω από το 1,41 ευρώ. Στη λιανική αγορά, που δημιουργεί και ένα ανάχωμα, θα πρέπει να πούμε, η παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα κίνησης, δεν αναμένεται αποκλιμάκωση κάτω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Αυτή τη στιγμή είναι στα 2,05 η αμόλυβδη, στο 2,02 το πετρέλαιο κίνησης. Παράγοντες της αγοράς, αν συμπεριλάβουμε βέβαια και την εξαιρετικά, όπως είπαμε, εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, αναμένουν τις επόμενες ημέρες και νέες αυξήσεις στην Αγγλία στα πρατήρια.
1: Και δυστυχώς όλοι ξέρουμε πως όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, ο λογαριασμός δεν σταματά στην Αγγλία. Μεταφορές, προϊόντα, η αγωνία είναι μήπως ανοίξει ένας νέος κύκλος ανατιμήσεων.
0: Την εφοδιαστική αλυσίδα, το μεταφορικό κόστος, όπως λες και εσύ, Χρήσα, και όλα αυτά βεβαίως αποτυπώνονται και στον πληθωρισμό, και κατά συνέπεια θα πρέπει να δούμε πώς αντιδράσουν και οι κεντρικές τράπεζες σε Ευρώπη και σε Αμερική με τα επιτόκια, που και αυτό βεβαίως είναι ένα καυτό μέτωπο για τους καταναλωτές.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, ευχαριστούμε, και να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η Ουάσιγκτον εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Χτυπήθηκαν περίπου 100 στόχοι, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην περιοχή, με κατέρωθεν απειλές για σκληρότερα χτυπήματα. Μαρία Σιόζου, μια νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση.
2: Ακριβώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν δεκάδες στόχους κατά τη διάρκεια της νύχτας στο στενό του Ορμούζ και απέδωσαν αυτούς τους νέους βομβαρδισμούς στο γεγονός ότι οι φρουροί της Επανάστασης σχεδίαζαν να χτυπήσουν εκ νέου πλοία τα οποία κινούνται στην περιοχή. Αναφέρθηκαν εκρήξεις, Χρήσα, στο νησί Κέσμ, στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, καθώς και σε περιοχές στο νότιο Ιράν. Μάλιστα, το Ιράν λέει ότι από αυτές τις επιθέσεις σκοτώθηκαν 4 μέλη των φρουρών της Επανάστασης και 10 μέλη της παραστρατιωτικής οργάνωσης. Στην επαρχία Σιρίκ, ειδικότερα σε ένα μικρό χωριό το οποίο βλέπει στο στενό του Ορμούζ, χτυπήθηκε ένα σπίτι στο οποίο γινόταν ένα γαμήλιο γλέντι, και όπως μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 5 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, και τραυματίστηκαν ακόμα 68. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να σου πω, ότι δεν επιβεβαιώνουν αυτό το χτύπημα. Λένε ότι παρακολουθούν τις πληροφορίες που υπάρχουν, αλλά προσθέτουν ότι δεν στοχεύουν ποτέ σε πολίτες. Το Ιράν πάντως διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διέπραξαν ένα έγκλημα πολέμου, ενώ και ο επικεφαλής

0: επίσης διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο Σατανάς. Από την πλευρά του, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών θέσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιράκ. Ειδικά στο Κουβέιτ ξέσπασε πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών όταν χτυπήθηκε από ντρόουν. Έχει πλέον σβήσει η φωτιά, ενώ είχαμε και δηλώσεις κλείνοντας από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος προειδοποίησε το Ιράν να μην προχωρήσει σε επιθέσεις, να μην απαντήσει σε αυτές τις επιθέσεις, γιατί θα δεχτούν πιο σκληρά χτυπήματα, ενώ σε ανάρτησή του στο Truth Social διερωτήθηκε πότε θα ξεσηκωθεί ο Ιρανικός λαός για να πολεμήσει.
1: Όταν ανεβαίνει η ένταση, τις επόμενες ημέρες θα φανεί αν ανοίγει ένας νέος γύρος πολέμου. Μαρία, θα μας δώσεις και άλλες ειδήσεις στη συνέχεια. Ευχαριστούμε για την ώρα. Άλμα ανάπτυξης θα υπάρξει την επόμενη τετραετία στη χώρα, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην τελετή υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι πρόκειται για ένα έργο που αλλάζει τη διασύνδεση του κέντρου της Αθήνας με το παραλιακό της μέτωπο, ενώ αναφέρθηκε και στις εξαγγελίες για τη στήριξη της κοινωνίας που θα κάνει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης. Μίλτο Σακελάρη, τι είπε ο Πρωθυπουργός? Λίγες μέρες πριν την έκθεση της Θεσσαλονίκης.
2: Έδωσε μια πρώτη γεύση ο κύριος Μητσοτάκης λίγο πριν από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου θα παρουσιάσει εκτός από το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης για το 2027 και το σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030 για τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν τα επόμενα 4 χρόνια. Θα μιλήσω, όπως είπε, στη ΔΕΘΕ γι' αυτό. Πρέπει τα επόμενα 4 χρόνια να είναι ένα άλμα ανάπτυξης σε επίπεδο υποδομών, σε προσέλκυση ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός στάθηκε κατά τη διάρκεια της υπογραφής της σύμβασης στο Αέναον Πάρκο στα όσα έγιναν τα τελευταία χρόνια για να ξεκολλήσει επί της ουσίας αυτό το έργο, το οποίο ήταν κολλημένο για 60 χρόνια και ήταν βουτυγμένο στην γραφειοκρατία, με παρέμβαση και του ίδιου, όπως είπε, και ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Ένα πάρα πολύ μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο, το Μητροπολιτικό Πάρκο της Μεσογείου, επί της ουσίας αφορά, θα έχει ποδηλατοδρόμιο, σημεία παιχνιδιού για τα παιδιά, θα έχει πάρα πολλά και διαφορετικά σημεία με δέντρα, στα οποία θα μπορούν να πάνε και οι κάτοικοι της Αθήνας, όπως επίσης και οι τουρίστες. Αναμένεται η ολοκλήρωσή του τα επόμενα 2,5 χρόνια.
1: Ωραία. Μίλτο, ευχαριστούμε, να παρακολουθήσουμε δηλώσεις.
3: Τα έργα υποδομής συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας για το οποίο μιλάω συχνά είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε. Βρεθήκαμε πριν από λίγες εβδομάδες στην Δυτική Μακεδονία, παραδώσαμε τον Ε65. Είναι χρέος μας να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ευρωπαϊκούς πόρους. Έχοντας πια ολοκληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, να πούμε ότι ναι, δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία αυτή η κυβέρνηση εξασφάλισε, και το ίδιο θα κάνουμε και στη διαχείριση των επόμενων σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων. Συνιστά και ίσως το πιο καθοριστικό βήμα που αποκαθιστά αυτήν την ταλαιπωρημένη, θα έλεγα, σχέση της πρωτεύουσας με την θάλασσα και την ακτογραμμή της. Για πάρα πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες, η Αθήνα είχε ουσιαστικά γυρίσει την πλάτη της στο σημαντικότερο συγκριτικό της πλεονέκτημα, που είναι αυτή η καταπληκτική θάλασσα που πάντα την περιέβαλε. Αυτό πια αλλάζει, και αλλάζει δραματικά. Αλλάζει με τα έργα του ελληνικού, τα οποία κόντρα στις προβλέψεις των πιο απεσιόδοξων προχωρούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
4: Στα δύσκολα δεν χωρούν ούτε υπεκφυγές, ούτε δικαιολογίες. Παίρνεις την ευθύνη, επιμένεις και δεν σηκώνεσαι από το τραπέζι μέχρι να βρεθεί η λύση. Αυτό κάναμε έχοντας δίπλα μας, στο πλευρό μας, την κυβέρνηση και το πραγματικό αμέριστο ενδιαφέρον του ίδιου του Πρωθυπουργού.
1: Τρίτη μέρα σήμερα με τις νέες μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, και η λίστα με τα προϊόντα αναμένεται να διευρυνθεί τις επόμενες ημέρες και με νέους κωδικούς. Η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς μίλησε στον σταθμό μας, Γογό Κατσέλη, απάντησε και σε κάποιες καταγγελίες για εικονικές μειώσεις τιμών. Τοποθετήθηκε σχετικά και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
0: Μπορεί η λίστα των κωδικών που περιλαμβάνονται στην Εθνική Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς να έχει κλειδώσει στους 1.740 κωδικούς χρήσα. Ωστόσο, όπως δήλωσε η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς, κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, μιλώντας στο ERT News, υπάρχουν προτάσεις για να προσθεθούν, να ενταχθούν στη συμφωνία και περισσότεροι κωδικοί. Επιπλέον, αναμένεται να αλλάξει και η συμβολή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, καθώς ήδη έχουν στείλει κάποιες προτάσεις για αύξηση του ποσοστού της έκπτωσης που δίνουν αυτοί επί της μειωμένης τιμής των προμηθευτών για λόγους ανταγωνισμού, αναφέροντας η κυρία Τσαγκάρη ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τα κρέατα. Τώρα, απαντώντας...
1: Αύριο ξεκινούν και οι σχετικοί έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου.
0: Οι έλεγχοι θα ξεκινήσουν. Αναμένεται τα κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής να επισκεφθούν φυσικά καταστήματα σούπερ μάρκετ για να διαπιστώσουν κατά πόσο τηρείται το μέτρο αυτό, αν έχουν τοποθετηθεί τα ταμπελάκια και στους κωδικούς που πρέπει. Ωστόσο, όπως δήλωσε η κυρία Τσαγκάρη, μπορούν να γίνονται και ηλεκτρονικά. Έχουν την τεχνολογική δυνατότητα μέσα από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
1: Εντάξει, πάντως, εγώ στην ειδική σήμανση στο προϊόν που συμμετέχει στη μείωση δίπλα δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται η προηγούμενη τιμή. Όχι, δεν θα έπρεπε να ήταν υποχρεωτικό, έτσι ώστε να μπορεί να βλέπει ο πελάτης με μια ματιά πόσο ήταν πριν, πόσο είναι τώρα.
0: Επειδή με την αλλαγή του κώδικα δεοντολογίας που έγινε το 2025 άλλαξε και το σύστημα της σήμανσης των προϊόντων, ήταν δύσκολο να γράφεται και, γιατί τώρα γράφεται και η τιμή του προϊόντος και η τιμή ανά κιλό ή λίτρο, ήταν δύσκολο να αναγράφεται και αυτή. Ωστόσο, μπορούν να δουν με το ιστορικό τιμόν στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει οι καταναλωτές τις αντίστοιχες τιμές που ίσχυαν πριν από την εφαρμογή του μέτρου.
1: Υπάρχει τώρα, αυτή η δυνατότητα.
0: Ναι. Απαντώντας τώρα στις καταγγελίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και εκπροσώπων καταναλωτικών οργανώσεων για εικονικές μειώσεις τιμών, η κυρία Τσαγκάρη ανέφερε ότι από τους 1.740 κωδικούς έχουν απομονώσει μερικούς δεκάδες, μπορεί και 10 κωδικούς από διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, δημιουργώντας έτσι ένα τεχνικό καλάθι και λαμβάνοντας υπόψη, όπως είπε, τις χαμηλότερες τιμές των προϊόντων που ήταν σε καθεστώς προωθητικής ενέργειας, ουσιαστικά δηλαδή σε προσφορά, πράγμα λέει που δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστή η μεθοδολογία. Τώρα από την πλευρά του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, είπε ότι είναι σημαντική η πρωτοβουλία, η Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών, ωστόσο δεν είναι η μαγική συνταγή, αλλά δεν θα αφήσουμε περιθώρια σε κάθε λαϊκιστή να μειώνει κάθε προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση για τη συγκράτηση του κόστου ζωής.
1: Ευχαριστούμε. Εγώ να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα ο κύριος Χατζηδάκης και η κυρία Τσαγκάρη.
5: Δεν ισχυριζόμαστε ότι είναι μαγική συνταγή, αλλά δεν θα αφήσουμε κιόλας κάθε λαϊκιστή να μειώνει κάθε προσπάθεια. Θαυματοποιοί δεν είμαστε, αλλά όσο κακό είναι κάποιος να παριστάνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, άλλο τόσο κακό είναι και η μικροψυχία και η ισοπαίδωση κάθε θετικής πρωτοβουλίας.
6: Έχουμε ήδη προτάσεις και για περισσότερα και να μπουν και εμβόλυμα μέσα στο δίμηνο. Το εξετάζουμε. Εμείς το βλέπουμε θετικά, οπότε θα έχουμε και μεταβολές. Όπως επίσης αλλάζουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό, η συμβολή των σούπερ μάρκετ γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σε κάποιους κωδικούς. Ενδεικτικά αναφέρω το κρέας.
1: Επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χαρακτηρίζοντας τις οικονομικές της υποσχέσεις ως λεφτά από μονόπολη. Ο Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στον Sky, απέρριψε Μίλτο, τον όρο ακρίβεια Μητσοτάκη, ως λαϊκισμό και ζήτησε την αυστηρή εφαρμογή ελέγχων για τις αυξήσεις τιμών στα ράφια.
2: Έβαλε στο κάδρο για ακόμη μια φορά την αντιπολίτευση. Ο κύριος Μαρινάκης, μεταξύ άλλων, είπε πως δεν μπορούμε να μπούμε στη δικασία να σχολιάσουμε τα χρήματα τα οποία τάζουν από μονόπολη. Μίλησε για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Όπως είπε, μεταξύ άλλων, η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια μιλάει για το πώς δημιουργούνται τα χρήματα για να μπορεί να προχωράει σε μειώσεις φόρων. Έβαλε επίσης στο επίκεντρο και το ΠΑΣΟΚ για την πρότασή του για τα κόκκινα δάνεια, στην οποία έχει απαντήσει η κυβέρνηση, μεταξύ άλλων λέγοντας πως οι συνεπείς, λέει το ΠΑΣΟΚ, τους συνεπείς δανειολήπτες κορόιδα, και παρουσίασε και ορισμένες λεπτομέρειες και το πλαίσιο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο το ερχόμενο Σάββατο. Μεταξύ άλλων, είπε πως τα μέτρα θα αφορούν τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, όπως επίσης και τις οικογένειες με παιδιά.
1: Ευχαριστούμε. Ο Παύλος Μαρινάκης.
7: Θα έχουμε μειώσεις, ναι. Θα έχουμε ανακοινώσεις φοροελαφρύνσης. Οι ανακοινώσεις θα αφορούν άμεσα ή έμεσα, γιατί υπάρχουν έμεσες αυξήσεις εισοδημάτων, όπως είναι οι φοροελαφρύνσεις, και τους δημοσίους υπαλλήλους, και τους συνταξιούχους, και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η φιλοσοφία των μέτρων είναι στραμμένη σε δύο κατηγορίες συμπολιτών μας που τα προηγούμενα χρόνια αδικήθηκαν λόγω και των πολλών κρίσεων παραπάνω από τους υπόλοιπους. Η πρώτη κατηγορία είναι η συνεπής. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που λέμε μεσαία τάξη. Βαφτίζει το φαινόμενο αυτό ως ακρίβεια Μητσοτάκη. Απλά είναι λαϊκισμός. Η ουσία ποια είναι, και αυτό νοιάζει τον κόσμο. Να μπορείς, χωρίς να λες ότι γεννώνται από κάπου λεφτά, ναι, από την απόδοση της οικονομίας, να δημιουργείς τις συνθήκες, ούτως ώστε ο κόσμος να παίρνει πίσω όσα παραπάνω μπορούμε να δώσουμε. Αν αθροίσουμε τα εκατομμύρια που έχουμε ακούσει, τα δισεκατομμύρια που έχουμε ακούσει,
8: και από πούμε και αυτά
7: το Πασόκ και από τον κύριο Τσίπρα, τότε θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της χώρας επί 100. Εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε τα λεφτά από μονόπολη τα οποία δίνει το κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης.
1: Έντονα αντέδρασε η αντιπολίτευση στις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου για την ακρίβεια και την οικονομική πολιτική. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον κύριο Μαρινάκη για προσπάθεια ενεργοποίησης του κοινωνικού αυτοματισμού στην ελληνική κοινωνία, λέγοντας μάλιστα Λίνα Μπεθάνη ότι δεν έχει όριο το ψέμα της κυβέρνησης.
0: Ακριβώς σε υψηλούς τόνους, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ επέκρινε την κυβέρνηση ότι δεν έχει πάρει, όπως είπε, ούτε ένα μέτρο υπέρ των συνεπών δανειοληπτών, ότι είναι με τα φαντς. Είπε ότι δεν έχουν διαβάσει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος και ότι λένε ψέματα. Σκληρή κριτική και για την ακρίβεια. Όπως είπε ο κ. Τσουκαλάς, από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο οι τιμές αυξήθηκαν από 20% έως 34% για να μειωθούν προχθές μόλις 5 με 7%. Πειρά έχουμε και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης σήμερα στη Βουλή, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει η ακρίβεια δεν κρύβεται με επικοινωνιακά τεχνάσματα, γιατί η κυβέρνηση προτιμά να εισπράττει από την ακρίβεια αντί να μειώνει τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Λοιπόν, Λίνα, ευχαριστούμε. Να παρακολουθήσουμε δηλώσεις. Η κυρία Τσουκαλάς, Κουτσούμπας, Βελόπουλος και Νατσιός.
9: Εγώ θέλω να μου πει ο κύριος Μαρινάκης ένα μέτρο υπέρ των συνεπών που έχει πάρει αυτή η κυβέρνηση. Ένα μέτρο ελάφρυνσης. Κανένα δεν έχει. Είναι αποκλειστικά με τα funds και τους services. Έπινε στο πάρτι κερδοσκοπίας μαζί με τα funds σε βάρος των κορόιδων.
10: Το μόνο που έχετε να επιδείξετε για την ακρίβεια είναι οι συμφωνίες της κοροϊδίας που κάνετε με μεγαλοεπιχειρηματίες, χωρίς να αγγίζετε ούτε στο ελάχιστο τους τεράστιους τζίρους από την τρελή κερδοφορία τους και που πραγματικά προκαλούν οργή στους εργαζόμενους που βιώνουν την κατάσταση στην πραγματική ζωή, μέσα στο σούπερ μάρκετ, και όχι στην εικονική πραγματικότητα που δημιουργούν τα φιλικά σας μέσα ενημέρωσης.
11: Το κόλπο του Έλληνα Πρωθυπουργού ξεσκεπάστηκε. Ανακοινώνει τον Ιούνιο μέτρα για τον Αύγουστο ότι παίρνει μέτρα για τις τιμές των προϊόντων. Αφήνει τρεις μήνες ανεξέλεγκτες τιμές, ανεβαίνουν 40%, κάνει και μια μείωση 5% και έκανε τη δουλειά του.
12: Ο πληθωρισμός 3,7 τον Αύγουστο και οι τιμές στα καύσιμα όλα τα καταβροχθίζουν. Οι έρευνες του ΟΣΑ για την επιβάρηση του Έλληνα στις δαπάνες υγείας και εκπαίδευσης μας δείχνουν στα χειρότερα επίπεδα.
1: Πράσινο φως για τον ενεργειακό και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό των νησιών μας άναψε η Κομισιόν με ένα πακέτο επενδύσεων 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ που υπόσχεται λιγότερη εξάρτηση από το πετρέλαιο και περισσότερη καθαρή ενέργεια. Η Μαρίνα Δεμερτζιάν θα μας δώσει τις κατηγορίες των παρεμβάσεων που εγκρίθηκαν.
13: Ναι, Χρύσα, γιατί μετά την έγκριση από την Κομισιόν πλέον το επενδυτικό σχέδιο περνάει σε τροχιά υλοποίησης. Το μεγαλύτερο μέρος από τα 1,1 δισεκατομμύριο θα πάει για ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Εδώ να θυμίσουμε πως έχει ήδη ολοκληρωθεί η διασύνδεση του μεγαλύτερου μέρους των Κυκλάδων, των μεγάλων νησιών των Κυκλάδων. Οπότε φανταζόμαστε πως τα χρήματα αυτά θα πάνε κυρίως για τα Δωδεκάνησα, που είναι ένα έργο που είναι υπό υλοποίηση, και για το Βορειοανατολικό Αιγαίο, ίσως και για κάποια μικρότερα νησιά των Κυκλάδων. Τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον το δεύτερο, η δεύτερη κατηγορία, τα 977 εκατομμύρια που βλέπετε και στις οθόνες σας, που θα διατεθούν για έργα ΑΠΕ με αποθήκευση, με ιδιαίτερη έμφαση σε φωτοβολταϊκά για αυτοκατανάλωση Και εδώ πρόκειται και για κατοικίες και για ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα, γραφεία, αλλά και για δημόσιες δομές όπως νοσοκομεία, δομές φροντίδας, σχολεία και δημόσια κτίρια, αλλά και για αγροτικές εγκαταστάσεις και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
1: Άρα αφορούν τους πάντες και θα υπάρξουν, Μαρίνα, επιδοτήσεις ώστε να μπορούν ένα νοικοκυριό ή μια μικρή επιχείρηση να βάλει φωτοβολταϊκό και μπαταρία.
13: Περιμένουμε τις επόμενες μέρες να μάθουμε περισσότερα για τα προγράμματα. Προφανώς, ειδικά όσον αφορά τις επιχειρήσεις αλλά και τους ιδιώτες, θα υπάρξουν προγράμματα κατά το πρότυπο και το εξονομό, φαντάζομαι, απλά πιο στοχευμένα για αποθήκευση και αυτοκατανάλωση. Τώρα, 200 εκατομμύρια θα διατεθούν για φράγματα και ταμιευτήρες και 56 εκατομμύρια ευρώ για υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Να πούμε πως αυτή τη φορά δεν είδαμε στο σχέδιο καθόλου να αναφέρονται τα υπεράκτια αιωλικά. Είχαν αναφερθεί κατά την τελετή που είχε γίνει το 2024 όταν εγκαινιάστηκε το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Ρήπων. Τώρα είναι πιο στοχευμένο και με μεγαλύτερη έμφαση και στην ίδια την κοινωνία, όπως είπες και εσύ, Χρύσα. Ο κουμπαράς, βασικά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από τον κουμπαρά των δικαιωμάτων ρήπων. Στην Ελλάδα έχουν διατεθεί 25 εκατομμύρια ρήποι για να διατεθούν τα έσοδα από την πώλησή τους. Αυτά προβλέπονται να είναι 2 εκατομμύρια, αλλά μαζί με τη μόχλευση θα πάνε αρκετά παραπάνω. Μένει να δούμε πώς θα κινηθούν και οι τιμές των ρήπων το επόμενο διάστημα.
1: Μαρίνα Δεμερτζιάν, ευχαριστούμε. Μεγάλη φωτιά μένεται στην Εύβοια, κοντά στην Κάριστο. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι του οικισμού Θεατρούπολη να απομακρυνθούν προς την Κάριστο. Ζωή Κακαβά, ενισχύονται ώρα με την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή. Τι νεότερα έχουμε?
8: Μην πω για τη φωτιά στην Κάριστο. Μόλις τώρα μας ειδοποίησαν από την πυροσβεστική ότι έχουμε και πυρκαγιά στην Αττική. Μιλάμε για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Αρχοντικό Παιανίας. Σε ό,τι αφορά, χρήσα την πρώτη κινητοποίηση, 32 πυροσβέστες, μία ομάδα δασοκομάντος, 12 οχήματα, 2 ελικόπτερα. Πάμε στις άλλες δύο φωτιές, γιατί είναι δύο οι φωτιές που έχουμε στην περιφέρεια. Αυτή που προανέφερες για τη φωτιά της Καρίστου, που είναι πολύ σοβαρή, δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος βεβαίως για σπίτια αυτή την ώρα που ενημερωνόμαστε. Ξεκίνησε στις 11 το πρωί και επεκτάθηκε κοντά σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Δύο είναι τα κύρια μέτωπα, το ένα πάνω από την Κάριστο και ένα σε δύσβατο σημείο. Είναι μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Υπάρχει αισιοδοξία από τους αρμόδιους για την αντιμετώπιση τους. Να πούμε για την κινητοποίηση: 9 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα, δηλαδή 13 συνολικά ενέργεια μέσα, 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος, 21 οχήματα, υδροφόρες του Δήμου Καρίστου και της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Που πνέουν στην περιοχή, να σας πω και για τα 112, εμποδίζουν την κατάσβεση. Είχαμε 3 112, όχι 2, 3. Το ένα για ετοιμότητα, 12 και 22. 11 και 45 είχαμε για απομάκρυνση, όπως προανέφερε, για την περιοχή Θεατρούπολης. Και πριν από λίγο, 3 και 5, είχαμε ακόμη ένα 112 για απομάκρυνση από την περιοχή Οσμαές και Εροδιός. Μιλάμε πάντα για την Κάριστο.
1: Υπάρχει φωτιά και στην ευρύτερη περιοχή της Στίβας.
8: Στη Στίβα, στην περιοχή Νίτικας. Και εδώ δεν υπάρχει κίνδυνος ευτυχώς άμεση για τα σπίτια, όμως είναι και εδώ η μεγάλη φωτιά. Είναι πολλά τα αέρια μέσα που επιχειρούν από ό,τι βλέπω. Είναι 12 τα αεροσκάφη, 2 τα ελικόπτερα, 76 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος, μηχάνημα έργο και από τον Δήμο Θηβαίων που έχουν σπεύσει την περιοχή για να προλάβουν την επέκταση και τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Χρήση.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα τεθούν γρήγορα υπό έλεγχο. Ζωή, ευχαριστούμε πολύ. Για την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών τους ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, πάγια θέση της Ελλάδας είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και η ειρηνική επίλυση των διαφορών. Κατερίνα Φρύσα.
14: Καλό σας μεσημέρι. Καμία υποχώρηση σε θέματα κυριαρχίας και κυριαρχικά δικαιώματα. Διαμηνεί η Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στις προκλήσεις των τελευταίων ημερών και όχι μόνο. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε, όπως είπες, Χρύσα, τους Ευρωπαίους ομολόγους του για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στο Αιγαίο και εκτίμησε ότι θα υπάρξει συμπαράσταση των Ευρωπαίων εταίρων στην επιθετικότητα, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ότι η επιθετικότητα δεν έχει χρώμα και χρειάζεται κοινή αντιμετώπιση. Να σας πω ότι η σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα βαρύ κλίμα εξαιτίας του αναθεωρητισμού και της προκλητικότητας της Μόσχας και βεβαίως των απειλών για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Χρύσα.
1: Ευχαριστούμε. Δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης.
15: Ολοκληρώσαμε το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου αυτού είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους ομολόγους μου σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Ιδίως αναφέρθηκα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, στέκεται πάντοτε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα, οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και στα νερά.
1: Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων τα ξημερώματα με τουρκική σημαία στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. Το ένα πλοίο βυθίστηκε ταχύτατα, τα 10 μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Επιχειρούν πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και την ανταποκρίτριά μας, Ελβίρα Κρίθαρη, για όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Ελβίρα.
16: Καλησπέρα, Χρήση. Από την Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχει αλλαγή στην εικόνα που μεταδίδουμε από το πρωί. Συνεχίζονται οι έρευνες. 10 μέλη του πληρώματος, το σύνολο δηλαδή του πληρώματος του ενός πλοίου που βυθίστηκε μέσα σε 11 λεπτά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, συνεχίζουν να αγνοούνται. Συνεχίζονται οι έρευνες. Έχει διεταχθεί μάλιστα και η εισαγγελική έρευνα. Αυτό όμως που έχει σημασία και που δημοσιεύθηκε πριν από λίγο είναι ένα τμήμα των συνομιλιών. Φαίνεται των δύο καπετάνιων των πλοίων αυτών που συγκρούστηκαν. Φαίνεται λοιπόν πως ένα μέλος του πληρώματος ή ο καπετάνιος επικοινώνησε με το άλλο πλοίο, με το Αλσού. Του ζήτησε να στρίψει αριστερά. Είναι δραματική η διάλογη που έχουμε στα χέρια μας. Στρίψε αριστερά, Αλσού. Απάντησε θετικά το πλοίο, ωστόσο δεν το έκανε. Και στη συνέχεια με ένταση, διακρίνεται η ένταση του μέλους του πληρώματος από τον ασύρματο να λέει πολύ δυνατά «Αλσού σου είπα να στρίψεις αριστερά». Αυτό πρέπει να σημειώθηκε χρήσα λίγο πριν τις 3 και 4, οπότε είναι και η ώρα που το πλοίο Αλσού, το οποίο δεν φαίνεται να έχει υποστεί ορατές ζημιές, εξέπεμψε σήμα κινδύνου και δήλωσε την σύγκρουση με το άλλο πλοίο το οποίο βυθίστηκε, το Τουκμπέκ Ιμάμογλου, εκείνη την ώρα στα ανοιχτά της Σιλιβρίας.
1: Τι πλοία ήταν αυτά?
16: Στη θάλασσα του Μαρμαρά.
1: Ελβίρα, πώς ένα πλοίο, γιατί καταλαβαίνω δεκάδων μέτρων, βυθίστηκε τόσο γρήγορα?
16: Δύο εμπορικά πλοία, το ένα μάλιστα μετέφερε αλουμίνιο, το άλλο είναι δεξαμενόπλοιο. Από ό,τι φαίνεται, οι ειδικοί τουλάχιστον μέχρι αυτήν την ώρα κάνουν λόγο για τον ανθρώπινο παράγοντα, για αβλεψίες, για αμέλειες. Καθότι τα συστήματα φαίνεται πως λειτουργούσαν κανονικά τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο, γιατί από ένα σημείο και μετά χρήσα, και αυτό πρέπει να το, μένει να το δείξει η έρευνα, ούτε τα μέλη του πληρώματος, ούτε ο ασύρματος του πλοίου ανταποκρινόταν στις εκκλήσεις, στις επικοινωνίες παρακείμενων πλοίων και των αρχών, ούτε στα κινητά τους το πλήρωμα. Τους καλούσαν στα κινητά, καλούσαν τα 10 μέλη του πληρώματος στα κινητά τους τηλέφωνα, αλλά δεν αποκρίνονταν. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τους με τουλάχιστον 2 ελικόπτερα και 12 σκάφη που επιχειρούν στο σημείο.
1: Ίσως να μην υπήρξε και ο χρόνος να εγκαταλείψει το πλήρωμα το πλοίο. Θα δούμε τι θα δείξει η έρευνα. Ευχαριστούμε πολύ την Ελβίρα Κρίθαρη. Ψυχροπολεμικό είναι το κλίμα μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας μετά την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το Βερολίνο κατηγορεί ευθέως τη Μόσχα, προαναγγέλει μέτρα κατά της Ρωσίας, μιλώντας για υβριδικό πόλεμο που δέχεται η χώρα. Στο πλευρό της Γερμανίας στέκονται οι Ευρωπαίοι εταίροι. Για στημένη προβοκάτσια κάνει λόγο ο πρόεδρος Πούτιν.
17: Νέα ένταση στις ήδη τεταμένες σχέσεις Ευρώπης και Ρωσίας. Το Βερολίνο κατηγορεί ευθέως τη Μόσχα για απόπειρα επίθεση με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροπλάνου στις 4 Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας, την ώρα που οι γερμανικές αρχές εντόπισαν εκρηκτικά σε υποσταθμό ρεύματος στον Βραντεμβούργο και ερευνούν δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στην δυτική πόλη Μπερκχάιμ.
18: Sehr geehrte Damen und Herren, konkret zum versuchten Anschlag am Flughafen Leipzig vom 4. August liegen uns folgende Erkenntnisse vor. Es wurden Tatmittel wie die Drohnenkonfiguration, diverse Bauteile, Sprengstoff und Zündtechnik verwendet, die aus anderen hybriden Objekten, dessen Krieg gegen die Ukraine uns bekannt ist.
17: Και στη μέρη προβοκάτσια και κατασκευασμένα στοιχεία κατηγορεί από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν το Βερολίνο, αποδίδοντας τις γερμανικές καταγγελίες στη χαμηλή δημοτικότητα της κυβέρνησης και στις επερχόμενες περιφερειακές εκλογές στη Σαξονία Ανχάλτ.
19: Причина такого поведения, с учетом падения рейтингов и предстоящих выборных кампаний, в том числе в Саксонии, например, конечно, возникает вопрос о политическом будущем правящей верхушки Германии.
17: Το Βερολίνο προαναγγέλει νέες κυρώσεις εναντίον Ρώσων πολιτών και προχωρά σε αντίπεινα, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη και του ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο. Στο πλευρό της Γερμανίας στάσονται Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, στηρίζοντας τα γερμανικά αντίπεινα και καταδικάζοντας τις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις. Την αλληλεγγύη της Ελλάδας στη Γερμανία εκφράζει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
20: Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της στη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε σταθεροί και θα διατηρήσουμε αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας.
17: Από την άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών στην Ιρλανδία, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας δήλωσε ότι η απόπειρα επίθεση στη Λειψία είχε όλα τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας.
21: It is clear that it has all the hallmarks of state-sponsored terrorism. The question is, what do we do about this? We have already summoned Russian ambassadors who have also many member states, and we will discuss what more can we do. We have already in the pipeline what things on the military complex of Russia, and maybe there are more to be added.
17: Και ενώ η αντιπαράθεση διευρύνεται, η Μόσχα στρέφει τα πυρά της και προς τη Βρετανία. Ο Ρώσος πρόεδρος απειλεί με επιθέσεις βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις ως απάντηση στη στρατιωτική υποστήριξη του Λονδίνου προς το Κίεβο.
19: Любые военные объекты на Украине – наша законная цель.
17: Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποιεί τις αεροπορικές και ασφαλιστικές εταιρείες ότι η παρουσία ουκρανικών ντρόουν έχει καταστήσει επικίνδυνη τη χρήση του ρωσικού εναέριου χώρου.
1: Οι εξελίξεις γύρω από το περιστατικό με τα ντρόουνς στη Λειψία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Από τις Βρυξέλλες θα μας ενημερώσει η Έλενα Αποστολίδου.
22: Ακριβώς, Χρύσα, η συνάντηση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, εδώ στην Κομισιόν, με επίκεντρο την απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας, έχει τρία χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι να δώσουν ένα μήνυμα ενότητας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τονίζει ότι η επίθεση αυτή, η απόπειρα επίθεσης, αποτελεί νέα κλιμάκωση στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, η ίδια δήλωσε ότι πρόκειται για εκφοβισμό της Ρωσίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξή της στην Ουκρανία, γεγονός που θα συνεχίσει η Ευρώπη να στηρίζει την Ουκρανία και μάλιστα δήλωσε ότι θα αυξήσει και την πίεση στη Ρωσία. Ο Μαρκ Ρούτε από την πλευρά του δήλωσε ότι η ενότητά μας παραμένει ακλόνητη και ότι η Ρωσία δεν θα καταφέρει να μας διχάσει. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι θα έλεγε κανείς ότι αυξάνεται η επικινδυνότητα αυτών των περιστατικών, αυξάνουν οι ίδιοι την κλίμακα της επικινδυνότητας, με την πρόεδρο Φοντερ Λάιεν να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα μοτίβο ολοένα και πιο επικίνδυνων περιστατικών. Νέα κλιμάκωση στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, και με αυτό θα κλείσω, στο επίκεντρο βρέθηκε και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, με τη Φόντερ Λάιν να δηλώνει ότι υπάρχει ανάγκη για ένα ταχύτερο και πιο ολοκληρωμένο σύστημα προειδοποίησης. Χρύσα.
1: Έλενα Αποστολίδου, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, και στο Βερολίνο. Εκεί μας περιμένει ο ανταποκριτής μας Γιώργος Παπάς. Καθώς, Γιώργο, έγινε σήμερα έκρηξη σε σταθμό τρένων κοντά στο Μόναχο. Χθες μας είχες δώσει το άλλο περιστατικό στο Βραδεμβούργο, χωρίς να γνωρίζουμε αν αυτά τα δύο συνδέονται μεταξύ τους, αλλά και με την απόπειρα επίθεση στη Λειψία, για την οποία έχεις να μας δώσεις και νεότερα για το περιστατικό με τα ντρόουνς στη Λειψία.
23: Να ξεκινήσω από τις τελευταίες εξελίξεις στο περιστατικό με τα ντρόνς της Λειψίας, διότι πριν από λίγο η εφημερίδα του Μονάχου, η Süddeutsche Zeitung, καθόλου έγκυρη γερμανική εφημερίδα, έχει αποκλειστική πληροφόρηση ότι ταυτοποιήθηκαν οι δύο δράστες της επίθεση, της απόπειρας επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις 4 Αυγούστου. Ο ένας από αυτούς είναι Ρώσος με διαβατήριο Λετωνίας, ο δεύτερος είναι Λευκορώσος με ρωσικό διαβατήριο. Μάλιστα, σήμερα με την εφημερίδα οι αρχές έχουν και φάκελο για τον δεύτερο, δηλαδή τον Λευκορώσο με διαβατήριο Ρωσίας. Και η εφημερίδα σημειώνει ότι θεωρούνται πράκτορες χαμηλού προφίλ, οι οποίοι έδρασαν για λογαριασμό της Μόσχας. Άρα λοιπόν στη συνέχεια των αποφάσεων και των ανακοινώσεων που είχαμε χθες από το Γερμανό Υπουργό Εσωτερικών και Εξωτερικών για την επίθεση αυτή αλλά και για τα μέτρα, έχουμε σήμερα την αποκάλυψη, την ταυτοποίηση των δύο πιθανών δραστών αυτής της επίθεσης στις 4
1: Γιώργο,
23: Αυγούστου.
1: Το Βερολίνο ανεβάζει πολύ τους τόνους απέναντι στη Μόσχα. Λέει πλέον ανοιχτά ότι η επιχειρήση σαμποτάζ μέσα στη Γερμανία και αρχίζει να απαντά με συγκεκριμένα αντίμετρα. Σήμερα τι συνέβη?
23: Σήμερα αν αυτή η επίθεση είχαμε μία έκρηξη χειροβομβίδας στον σιδηροδρομικό σταθμό του Augsburg. Οι αρχές εκτιμούν ότι είναι μάλλον ξεκαθάρισμα λογαριασμών, διότι αυτή δεν ήταν στόχος, δεν ήταν ο σταθμός του Augsburg, ήταν ένα κοσμηματοπολείο που είναι στην είσοδο του σταθμού. Βεβαίως έκλεισε ο σταθμός για κάποιες ώρες, αλλά αρκετά νωρίς, πριν το μεσημέρι, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία. Το γεγονός όμως ότι έχουμε τέτοιου είδους γεγονότα τα οποία είναι ασύνδετα μεταξύ τους. Είχαμε χθες αυτή την απειλούμενη επίθεση στο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής στο Ανατολικό Βραδεμβούργο. Είχαμε σήμερα αυτή την επίθεση στο σταθμό του Augsburg. Είναι ασύνδετα μεταξύ τους. Δεν πρέπει να τα συγχαίουμε με τον υβριδικό πόλεμο που δέχεται η Γερμανία από την Ρωσία στο πλαίσιο του πολέμου της Ουκρανίας και είναι το περιστατικό αυτό του αεροδρομίου της Λειψίας.
1: Ήταν ο Γιώργος Παπάς από το Βερολίνο. Ευχαριστούμε πολύ. Πίσω εδώ νέα σοκαριστικά ευρήματα ακολουθούν την ανακάλυψη του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Αντικρουόμενοι ισχυρισμοί στο θρίλερ γύρω από τον θάνατο του μωρού και μια οικογένεια που όπως αποδεικνύεται είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές. Ο 43χρονος και η Γερμανίδα σύντροφός του αντιμετωπίζουν και την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Εντός της ημέρας ίσως δώσουν κατάθεση παρουσία ανήλικα παιδιά που ζούσαν στο διαμέρισμα της φρίκης.
3: Αντιμέτωποι και με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας βρίσκονται πλέον ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του. Λίγο μετά τις 10 το πρωί οι δύο συλληφθέντες και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος και εκείνος εντοπίστηκε στο διαμέρισμα της Κυψέλης, οδηγήθηκαν...
4: Ισχυρή και των δύο κατηγορουμένων, καθώς έχει σχηματιστεί την αδικογραφία σε βάρος της για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, σε καμία περίπτωση δεν συνδυάζονται με την ιατροδικαστική έκθεση. Υπάρχουν αρκετά κενά, αρκετά ερωτήματα τα οποία δεν απαντήθηκαν στους αστυνομικούς κατά την εξέταση των δύο κατηγορουμένων. Όμως έχει σχηματιστεί μια δικογραφία σε βάρος, η οποία σήμερα θα παραδοθεί μάλιστα στον αρμόδιο εισαγγελέα με όλο το υλικό το οποίο συμπεριλαμβάνει.
5: Οι τρεις συλληφθέντες σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή για την πρώτη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους και αφορά τις ναρκωτικές ουσίες που βρέθηκαν στο διαμέρισμα στην Κυψέλη τους. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κουκούρι της διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρισης νεκρού.
3: Ο 43χρονος Έλληνας στην προανάκριση φέρεται να αρνήθηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση και να υποστήριξε πως τα τραύματα προκλήθηκαν από μαχαίρι για να απομακρυνθεί ο πάγος. Ο ίδιος αλλά και η Γερμανίδα σύντροφός του έχουν υποστηρίξει στους αστυνομικούς πως το αγοράκι γεννήθηκε με προβλήματα και πέθανε από παθολογικά αίτια.
4: Ο μόνος τρόπος με τον οποίο είχε ασχοληθεί η αστυνομία ήταν παραγγελία του εισαγγελέα, είτε προφορική εντολή, γιατί και αυτή η διαδικασία ακολουθείται σε κάποιες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, για απομάκρυση ή ανέβρεση των ανήλικων παιδιών και μεταφορά του στο νοσοκομείο. Κάτι το οποίο γινόταν.
3: Καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρούνται οι καταθέσεις των τριών παιδιών ηλικίας 9, 12 και 15 ετών.
1: Μένουμε στο θέμα, θα ακούσουμε και τους συναδέλφους, ο Ηλίας Κούκος στην Κυψέλη, Άννα Νικολάου στα δικαστήρια, όπου έχουν οδηγηθεί οι τρεις συλληφθέντες, το ζευγάρι και ο Αφγανός. Ηλία, οι ισχυρισμοί των φερόμενων γονέων του μωρού δεν συμβαδίζουν με τα ιατροδικαστικά ευρήματα.
6: Υπάρχει μεγάλη απόσταση χρήσα από τα όσα έχουν ισχυριστεί ο 43χρονος και 38χρονοι από την ιατροδικαστική έκθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες στην ιατροδικαστική έκθεση έχουν εντοπιστεί 20 τραύματα στο σώμα του βρέφους, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 5 είναι προθανάτια, δηλαδή έχουν σημειωθεί ενώ το μωράκι ήταν εν ζωή. Ο 43χρονος έχει υποστηρίξει ότι έκανε τα συγκεκριμένα τραύματα με ένα μαχαίρι προκειμένου να θράψει τον πάγο που είχε σχηματιστεί πάνω στο σώμα του βρέφους. Τώρα υπάρχει μεγάλη απόσταση και έχουν υποστηρίξει και υπάρχει μεγάλη απόσταση με τους ισχυρισμούς του ανδρόγυνου και την ιατροδικαστική έκθεση, καθώς και οι δύο έχουν υποστηρίξει ότι το μωράκι πέθανε από παθολογικά αίτια.
1: Από τις καταθέσεις Ηλία των τριών παιδιών, τι περιμένουν οι αρχές? Φυσικά θα καταθέσουν παρουσία παιδοψυχολόγων.
6: Και όταν κρίνουν οι ειδικοί ότι είναι έτοιμα τα παιδιά να καταθέσουν, ενδεχομένως και κατά τη διάρκεια, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνουν αυτές οι καταθέσεις. Ενδεχομένως και σήμερα ή αμέσως επόμενες ημέρες παρουσία, φυσικά όπως είπες, παιδοψυχολόγων και παιδοψυχιάτρων. Άρα μένεται να φωτιστούν σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης, όπως το πώς ήταν η ζωή τους, οι συνθήκες διαβίωσης, αν είχαν υποστεί κακοποίηση, αν τους εξανάγκαζαν να κάνουν διάφορα, να κάνουν κάποια πράγματα όπως χρήση ναρκωτικών ή οτιδήποτε άλλο. Τη συγκεκριμένη υπόθεση. Κλείνοντας, να σημειώσω, Χρύσα, ότι αναμένονται και οι εξετάσεις DNA προκειμένου να διευκρινιστεί ο ακριβής, διευκρινιστεί, ζητώ συγγνώμη, ο βαθμός συγγένειας όλων των ατόμων και φυσικά και του θύματος.
1: Για να δούμε, ίσως όσα πούν τα παιδιά ξεκλειδώσουν και ανασυνθέσουν όσα πραγματικά συνέβαιναν μέσα σε αυτό το διαμέρισμα. Τώρα, σε μια υπόθεση που δεν ξέρω, ξεπερνά τον ανθρώπινο νου. Πάμε και στην Ευελπίδωνα. Άννα, σε δικαστικό επίπεδο, πώς προχωράει η διαδικασία? Η απολογία τους δεν είναι για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.
0: Σήμερα λοιπόν απολογήθηκαν για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού. Έχουν ολοκληρωθεί απολογίες των τριών κατηγορουμένων. Η φερόμενη ως μητέρα, 38χρονη, φέρεται να δήλωσε ενώπιον της ανακρίτριας ότι ήθελε να έχει πάντα μαζί της το παιδί της και δεν μπορούσε να αποδεχθεί το θάνατό του. Ο φερόμενος ως πατέρας, 46χρονος κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι είναι τοξικοεξαρτημένος και μάλιστα ζήτησε να υποβληθεί και στις σχετικές εξετάσεις, ενώ 26χρονος κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για το παιδί. Μέσα στην ημέρα αναμένεται να έχουμε και άλλες εξελίξεις για την υπόθεση, καθώς η αστυνομία έχει σχηματίσει δικογραφία για τη θανάτωση του βρέφους, η οποία αναμένεται να υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, και έτσι να έχουμε εξελίξεις και σε αυτό το ποινικό σκέλος της υπόθεσης.
1: Ηλία Κούκο, Άννα Νικολάου, σας ευχαριστούμε και τους δύο. Σε μια θυελλώδη συνεδρίαση στη Βουλή, εν μέσω έντονων αντεγκλήσεων, καταψηφίστηκε η Έλενα Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Συνολικά ψήφισαν 288 βουλευτές, υπερτάχθηκαν 119, ενώ 169 δήλωσαν παρόν. Περισσότερα θα μας πει η Εμμανουέλα Αργίτη.
2: Δεν ήταν έκπληξη το αποτέλεσμα, Χρύσα. Αναμενόταν ότι τα παρόν θα είναι περισσότερα από τα ναι. Οπότε γι' αυτό το λόγο, αν και συσπυρώθηκε η αντιπολίτευση στο πρόσωπο της κυρίας Έλενας Ακρίτα, ωστόσο δεν εξελέγει αντιπρόεδρος της Βουλής. Παρόν λοιπόν, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία και η Νίκη, όπως και κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές, ενώ στα ναι, οι 119 βουλευτές που τη στήριξαν προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, την Ελληνική Λύση και την Πλεύση Ελευθερίας. Πρέπει να σου πω ότι σε μια πρώτη αντίδραση η βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ακρίτα, υποστηρίζει ότι οι 119 θετικές ψήφοι που έλαβε δεν είναι ήττα, αλλά συλλογική έκφραση αντίδρασης σε μια κυβέρνηση που επιχειρεί να επιβάλλει τους όρους της. Ηρένα Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λόγο για μελανή σελίδα με την υπογραφή του ίδιου του Πρωθυπουργού, ενώ από την Πλεύση Ελευθερίας η Ζωή Κωνσταντοπούλου αμφισβητεί το αποτέλεσμα λόγω του πλήθους των επιστολικών ψήφων. Όπως είπες και εσύ, ήταν μια θυελλώδη συνεδρίαση, ήταν πριν την ψηφοφορία, ανέβηκαν αρκετά οι τόνοι, υπήρχαν αρκετά δίπολα τόσο ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, όσο και ανάμεσα στην Πλεύση Ελευθερία, στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Κωνσταντοπούλου μάλιστα έστριψε τα πυρά της κατά του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα όσα διεμήφθησαν και με τον αντιπρόεδρο προεδρεύοντα, τον κύριο Κουκουλόπουλο, κατηγορώντας το για συναλλαγές πίσω από τις πόρτες και τις πλάτες των πολιτών, ενώ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι μπλόκαρε τη μοναδική πρωταθλήσα βουλευτή για αντιπρόεδρο. Με τη σειρά του, ο Νότης Μηταράκης από τη Νέα Δημοκρατία κατηγόρησε για υποκρισία τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σημειώνοντας πως το ΠΑΣΟΚ το καλοκαίρι του 2023 δεν είχε στηρίξει την πρόταση της Πλεύσης Ελευθερίας για το Προεδρείο, αλλά ούτε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε υπερψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την Όλγα Γεροβασίλη, Χρύσα.
1: Ευχαριστούμε. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις.
7: Σήμερα η Νέα Δημοκρατία εκδικείται το ΣΥΡΙΖΑ και ένα από τα πιο δραστήρια μέλη του, την Έλενα Ακρίτα, με αποτέλεσμα να αφαιρεί πράξη κοπηματικά μία ψήφο από την προοδευτική αντιπολίτευση στη διάσκεψη των Προέδρων, αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πώς καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός τη Βουλή και τους θεσμούς ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο.
9: Επί της αρχής ψηφίζουμε τα πρόσωπα τα οποία κατά την κρίση μας ο βουλευτής έχει δικαίωμα γνώμης, η οποία δεν ελέγχεται. Εγώ έχω δικαίωμα λοιπόν να αποφασίσω και να κρίνω ως εκλεγμένος βουλευτής για 7η συναπτή περίοδο αν ένα πρόσωπο έχει τα εχέγγυα που απαιτούνται κατά τη δική μου κρίση και αποκλειστικά δική μου κρίση να επιτελήσει το ρόλο του Αντιπρόεδρου Βουλής.
10: Δεν είναι δυνατόν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία και δι η εκτελεστική εξουσία να αποφασίζει επί του ποιος είναι και ποιος δεν είναι αρεστός σε σχέση με τις προτάσεις των κομμάτων.
7: Εμείς αμφισβητούμε το αποτέλεσμα όπως το ανακοινώσατε, διότι όπως πληροφορήθηκα ήδη από την ψηφοφορία που διενεργήθηκε οι 141 ψήφοι ήταν επιστολικές. Είχαμε 141 εγγυούς που ψήφισαν επιστολικά. Είχαμε 141 άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 70α για να ψηφίσουν επιστολικά. Από πώς ανακοινώσατε αυτό το αποτέλεσμα, επειδή το θέλει ο κύριος Μητσοτάκης?
1: Έχουμε την εξέλιξη για το νεκρό βρέφος στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Θα μας ενημερώσει τηλεφωνικά η Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Ασκήθηκε η δίωξη στο ζευγάρι, Άννα?
11: Ναι, ασκήθηκε δίωξη, ποινική δίωξη για την ανθρωποκτονία από πρόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό στην κατάψυξη του διαμερίσματος της Φρίκης στην Κυψέλη. Στο ζευγάρι, στο 43χρονο άνδρα και στην 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, ανθρωποκτονία σε βάρος μέλους οικογένειας, αλλά και για απλοφορία, απλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση, ενώ έχουμε και την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του 26χρονου Αυγανού, που βρέθηκε επίσης στο διαμέρισμα μαζί τους, για γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη κόρη της που βρέθηκε στο διαμέρισμα, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη, αλλά και έχει συμπληρώσει τα 12 έτη, καθώς φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά το ανήλικο κορίτσι. Άμεσα αναμένονται εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών και για αυτά τα αδικήματα. Βεβαίως, οι τρεις συλληφθέντες, να υπενθυμίσουμε ότι αυτή την ώρα βρίσκονται στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, αφού δίνουν εξηγήσεις για την πρώτη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους για τα ναρκωτικά και για την μη εξαγγελία νεκρού.
1: Λοιπόν, τελευταία εξέλιξη αυτή. Ασκήθηκε στο ζευγάρι της Κυψέλης για το νεκρό βρέφος η δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Είναι εξαιρετικά βαρύ το κατηγορητήριο και για τους τρεις. Προχωράμε εμείς στο δελτίο μας. Την αντίδραση των συγγενών των θυμάτων της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα προκάλεσε η αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Νωρίτερα κατέθεσαν στον εισαγγελέα αίτηση για έφεση κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων. Η Μάνια Γκουσιάρη έχει το ρεπορτάζ.
12: Και με σκοπό ο Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης, ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της Βιολάντα, να επιστρέψει στη φυλακή και να εφαρμοστεί και πάλι η προσωρινή κράτηση. Όπως μας ενημέρωσε ο γιος της μίας από τις 5 νεκρές εργάτριες του Βιολάντα, από το προάστιο Καρδίτσας της Σταυρούλας Μπουκοβάλα, και οι υπόλοιπες τρεις οικογένειες αναμένεται και αυτές να καταθέσουν το αντίστοιχο αίτημα τις επόμενες ημέρες στα δικαστήρια. Είναι μια απόφαση που τους ευνηδίασε. Όπως λένε, μόλις τον περασμένο Ιούνιο, πριν από 2 μήνες, η απόφαση ήταν απορριπτική και έλεγε ότι πρέπει να παραμείνει στη φυλακή προσωρινά ο Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης. Τώρα αναρωτιούνται τι άλλαξε μετά από 2 μήνες. Κανένα νέο δεδομένο δεν δικαιολογεί αυτή την απόφαση. Γι' αυτό και προσφεύγουν στο αίτημα αυτό για επανεξέταση και έφεση κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Ήταν το μόνο που μας παρηγορούσε και το μόνο που μαρτυρούσε, μας είπαν οι συγγενείς των νεκρών εργατριών, ότι αναγνωρίζεται η ευθύνη του ιδιοκτήτη της Βιολάντα για το τραγικό αυτό δυστύχημα, καθώς υπάρχουν τα πορίσματα και όλα τα στοιχεία που δείχνουν ότι γνώριζε και δεν έλαβε τα μέτρα που έπρεπε, έτσι ώστε να αποφευθεί εκείνη η φωνική έκρηξη του Γενάρη του 26, που προκλήθηκε, υπενθυμίζουμε, μετά από πολύμηνη διαρροή προπανίου στους σωλήνες της εγκατάστασης στο κεντρικό εργοστάσιο της Βιολάντα. Το εργοστάσιο εξακολουθεί να δουλεύει, όχι το κεντρικό, τα υπόλοιπα τρία. Και με αυτή την έννοια, οι συγγενείς θεωρούν ότι ο ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της Βιολάντα είναι ύποπτος για τέλεση παρόμοιων αδικημάτων, όπως δήλωσαν στις κάμερες.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παίκτης της ΑΕΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Ζωάο Μάριο. Ο έμπειρος Πορτογάλος μέσος βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει την επιστροφή του στην Ένωση, ενώ ο Ντέρικ Κουτέσα επιστρέφει στη Σερβέτ. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα τον Γκουστάβο Πουέρτα. Ας παρακολουθήσουμε τις πρώτες του δηλώσεις.
8: Sí, lo vi, quedaron campeones de la Conferencia y bueno, creo que es un logro importantísimo para el club y ahí demuestra también todo el crecimiento que ha tenido también futbolísticamente. Como lo decía antes, para mí es un placer poder estar acá y poder seguir ayudando al equipo a ganar más trofeos.
1: Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη εξασφάλισε την παρουσία της στο δεύτερο γύρο του US Open έπειτα από μια επική ανατροπή κόντρα στη Ρόμπιν Μοντγκόμερι. Σε ένα παιχνίδι που κράτησε 2 ώρες και 14 λεπτά, η Ελληνίδα τενίστρια, αν και δυσκολεύτηκε, στη συνέχεια βρήκε τα πατήματά της, έβγαλε αντίδραση και τελικά κέρδισε την Αμερικανίδα με 2-1 σετ. 2-6, 7-5, 6-2. Στο δεύτερο γύρο του US Open, η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει τη Γιούλια Σαραντούπτσεβα από την Ουκρανία.
13: Εντείνεται η αστάθεια την Πέμπτη με πολλές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Πιο αναλυτικά την Πέμπτη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες σε Μακεδονία, Θεσσαλία και από το μεσημέρι τοπικά στα υπόλοιπα υπηρετικά με ήλιο στα νησιά μας. Η άνεμη βόρη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα κεντρικά και τα βόρεια τους 32 βαθμούς έως 36 στα υπόλοιπα. Στην Αττική είναι πιθανές μπόρες στα βόρεια, η άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές και καταιγίδες πιθανώς ισχυρές, η άνεμη βόρη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην Νοηματική με την Έφη Ψαραδέλη και αμέσως μετά η εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με την Αδαμαντία Λιόλιου και τη Βελίκα Καραβάλτσιου. Από εμάς, καλό απόγευμα.

0: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Στάθη. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
1: Ερτ News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά.
2: Μυθοπλασία. Ντοκιμαντέρ. Μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation. Ειδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμις Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Ρένα Βλαχοπούλου.

0: Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονο εξοπλισμό. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Μπροστά μου

0: μαζί σου το έχω νιώσει.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 18:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 River Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road ή στο Tapo Springs απέναντι από το Sun Creek College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, κάπως πριν. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Δύση, έμπνευση.

0: των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Μέρη Χρονοπούλου. Καμαρούλα.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrizzi and WXYB 1520 in Indianapolis.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Paltrizzi.
2: Γιάννης Πάριος, πιστός.

πάντοτε πιστός, όσο κι αν φεύγει ο καιρός, ερωτευμένος διαρκώς με σένα. Πιστός κι ας σου στερώ κάποιες χαρές, χαρές που σε έκανα να κλαις για μένα. Πιστός θα μείνω πάντοτε πιστός. Δεν είσαι κάτι που περνά, είσαι ανάγκη που πονά εμένα. Πιστός στη λεωφόρο της ζωής που βγάζει πάντοτε θαρρύς

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Τάπο Σπίτς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίνη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Να είναι μοσχοροί, για ρεμ, για ρεμ.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Γιάννης Βογιατζής, Τζένι Ιβάνο. Αθήνα μου ξενύχτησε.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίορ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
2: Κόντος Ρουφιν. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γιάννης Φάριος. Ζηλεύω.

0: Ήταν ο Γιάννης Πάριος, ζηλεύω.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Η θρησκεία μου είσαι εσύ.

μας ήθελε μαζί. Μέσα σε λίγες μέρες ζήσαμε μια ζωή. Κι αν έρθει ο χειμώνας, γλυκό θα είναι κι αυτός, αφού για μένα θα είσαι εσύ όμως.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: κύριε, καλησπέρα σας. Αρχίζει
1: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 1520 in India Rockways.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
0: Πρόγραμμα χρηματοδότησης με ευνοϊκότερους όρους θα εξαγγείλει στη ΔΕΘΑ Πρωθυπουργός. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στα πολεμικά μέτωπα. Επιθέσεις κατά κύματα των Αμερικανών στον Περσικό απάντησε με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στο Ιράν. Για υβριδικό πόλεμο κατηγορεί τη Ρωσία το Βερολίνο. Απορρίφθηκε η υποψηφιότητα της Έλληνας Ακρίτα για την αντιπροεδρία της Βουλής. Ένταση και αντιπαραθέσεις στην Ολομέλεια. Αλλάζει τη σχέση του κέντρου της Αθήνας με το παραλιακό μέτωπο το Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων στο Φαλιρικό Όρμο. Παράδοση σε 2,5 χρόνια προβλέπει η σύμβαση κατασκευής.

0: Κυρίες και κύριοι, την ευκαιρία να κλειδώσουν τις τιμές του ρεύματος σε χαμηλά επίπεδα, αποφεύγοντας το ρίσκο αυξήσεων μέσα στο φθινόπωρο, έχουν εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά. Η τιμολογιακή πολιτική του Σεπτεμβρίου φέρνει τη χρέωση για το σταθερό τιμολόγιο χαμηλότερα από την αντίστοιχη του κειμενόμενου.
1: Τη δυνατότητα να κλειδώσουν σε χαμηλότερα επίπεδα τις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας για τους επόμενους 12 μήνες έχουν οι καταναλωτές. Μετά την ανακοίνωση των τιμολογίων του Σεπτεμβρίου, προκύπτει ότι η χρέωση για το μπλε σταθερό τιμολόγιο μπορεί να είναι αισθητά χαμηλότερη από την αντίστοιχη του πράσινου κειμενόμενου τιμολογίου.
2: Είναι μια πολύ σημαντική μείωση, χρήσιμη για κάθε καταναλωτή και απόδειξη ότι το γεγονός πως η ΔΕΗ έχει μπει σε μια ανωδική πορεία μπορεί τελικά να μεταφραστεί και υπέρ του καταναλωτή και να επηρεάσει, θέλω να πιστεύω, θετικά και τον ανταγωνισμό.
1: Η ΔΕΗ έχει θέσει στη διάθεση των καταναλωτών μπλε τιμολόγιο με σταθερή χρέωση στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα για 12 μήνες. Ακολούθησαν και άλλες εταιρείες με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να αποφύγουν τις αυξήσεις που έγιναν στα πράσινα τιμολόγια. Ωστόσο, απαιτείται προσεκτική επιλογή καθώς οι χρεώσεις για τα σταθερά ξεκινούν από τα 11,5 λεπτά και φτάνουν ακόμη και τα 36 λεπτά ανάλογα με την πολιτική του κάθε παρόχου.
3: Από 19,9, δηλαδή είχα πράσινο, το έκανα 14,5. Ναι, μπλε είναι, σταθερό μπλε είναι.
1: Μεγάλες διαφορές από πάροχο σε πάροχο εντοπίζονται και στα πράσινα τιμολόγια, τα οποία είναι κειμενόμενα και επηρεάζονται από τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές. Οι τιμές ξεκινούν από τα 14,7 λεπτά ανά κιλοβατόρα και φτάνουν τα 29,7 λεπτά. Επομένως, το φθηνότερο πράσινο τιμολόγιο είναι αυτή τη στιγμή ακριβότερο κατά τουλάχιστον 28% συγκριτικά με το φθηνότερο μπλε τιμολόγιο.
4: Ο λογαριασμός του ρεύματος ποτέ δεν είναι σταθερός. Πάντοτε επιβαρύνει ένα νοικοκυριό.
1: Ο Αύγουστος έκλεισε με την τιμή χονδρικής του ρεύματος να ανεβαίνει στα 133,4 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 109,9 ευρώ τον Ιούλιο. Η αύξηση οφείλεται στην εκτόξευση της τιμής του φυσικού αερίου στα 73,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα, δηλαδή 127% ακριβότερα από πέρσι. Με το Brent να σκαρφαλώνει έως τα 95 δολάρια το βαρέλι, οι ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων συνεχίζονται. Στη χοντρική αγορά, η αμόλυβδη έφτασε τα 1,52 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ τα 1,41 ευρώ. Παράγοντες της αγοράς αναμένουν νέες ανατιμήσεις, οι οποίες αναμένεται να φανούν το επόμενο διάστημα και στην Αντλία.
5: Αναμένουμε τις επόμενες μέρες μια αύξηση στις Αντλίες, κυρίως για το πετρέλαιο κίνησης. Η βενζίνη ελάχιστα, περίπου 2 με 3 λεπτά, θα αυξηθεί η τιμή της μέχρι την Παρασκευή.
1: Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν την αμόλυβδη στα 2,05 σε μέσο πανελλαδικό επίπεδο και το ντίζελ στα 2,02 ευρώ. Σε ισχύ παραμένει η επιδότηση από την κυβέρνηση σε συνδυασμό με την παρέμβαση των δηληστηρίων, ύψους 15 λεπτών το λίτρο στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη.
0: Λοιπόν, οι διεθνείς πιέσεις είναι μεγάλες και ο επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο Θάνος Τσίρος, είναι εδώ μαζί μας. Καθώς πρέπει να δούμε πώς σκέφτεται η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, που είναι το στεγαστικό. Έχεις πληροφορίες για μια άλλο σημαντική εξαγγελία που πιθανότατα θα κάνει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
6: Είμαστε στην χρονική συγκυρία που το περίφημο σπίτι μου 2 έχει τελειώσει από τις 31 Αυγούστου. Ο κόσμος μπορεί να δανειστεί για να αγοράσει το δικό του σπίτι με επιτόκια αγοράς, δηλαδή 3,5 με 4% στην καλύτερη περίπτωση. Και έχουμε μπροστά μας μία συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Παναγιώτη, η οποία θα πιθανότατα θα οδηγηθεί σε νέα αύξηση επιτοκίων για να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της εποχής που είναι η αύξηση του πληθωρισμού. Μέσα σε αυτή λοιπόν την συγκυρία, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το στεγαστικό θα είναι ένα από τα κεφάλαια τα οποία θα ανοίξουν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δύο σενάρια πάνω στο τραπέζι, θα περιμένουμε λίγες ώρες ακόμα μέχρι την ομιλία να δούμε τι από αυτά τελικώς θα υιοθετηθεί και θα ανακοινωθεί. Φθηνότερα δάνεια λοιπόν, ένας μηχανισμός με βάση τις πληροφορίες που θα φέρνει το επιτόκιο κάτω από τα επίπεδα της αγοράς, δηλαδή να δώσει και πάλι, έστω και σε ανθρώπους με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια, τη δυνατότητα να δανειστούν κάτω από τα επίπεδα που αναφέραμε, κάτω από το επίπεδο του 3-3,5%.
0: Για στεγαστικά μιλάμε τώρα.
6: Για στεγαστικά δάνεια, καθώς είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο του να μπορεί να αποκτήσει ο κόσμος το δικό του σπίτι σε μια συγκυρία που, όπως πολύ όλοι γνωρίζουμε, οι τιμές των ακινήτων είναι στα ύψη. Και το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο είναι ένα επίπεδο του 3-3,5%.
0: Για στεγαστικά μιλάμε τώρα.
6: Για στεγαστικά δάνεια, καθώς είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο του να μπορεί να αποκτήσει ο κόσμος το δικό του σπίτι σε μια συγκυρία που, όπως πολύ όλοι γνωρίζουμε, οι τιμές

0: κίνητρα στους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν τα κλειστά ακίνητα προκειμένου να τα ανοίξουν, να τα ρίξουν στην αγορά για να καλυφθεί και η ζήτηση για ενοικιάσεις ακινήτων.
1: Η ζήτηση είναι μεγάλη, οι τιμές είναι πολύ ψηλά. Μακάρι να ανοίξουν ακίνητα τα οποία είναι κλειστά. Αυτό είναι ένα βασικό ζητούμενο. Πράγματι θα δούμε μια ελάφρυνση εκεί, αν δοθούν και αυτά τα κίνητα τα οποία είναι σημαντικά. Θάνο Τσίρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, καθώς μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Μύτη Καθηβών και πήρε γρήγορα διαστάσεις. Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της πυρόσβεσης από ξηράς και αέρος. Σύνδεση με την Ελένη Μπουγά, τη βλέπουμε, αλλά και την Κάριστο, τη Στέλλα Χριστοδουλίδου, όπου και εκεί μένεται πυρκαγιά. Να ξεκινήσουμε με την Ελένη Μπουγά. Ελένη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Παναγιώτη. Βρισκόμαστε στο μέσον δύο μετόπων που έχει διασπαστεί η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή του Μύτικα στη Θήβα. Αυτή τη στιγμή, όπως θα σας δείξει ο Γιάννης Βουδούρης, η φωτιά μένεται. Στο βάθος που βλέπετε στο βουνό είναι δύο μέτωπα ουσιαστικά τα οποία έχουν ενωθεί στην περιοχή του Ελαιώνα και γυρίζοντας η κάμερα θα σας δείξει αριστερά μας προς την περιοχή Νέο Χωράκι όπου βρίσκεται και το δάσος πίσω από το βουνό. Γιάννη, αν μπορούμε να δείξουμε και την πλευρά από την απέναντι πλευρά που βρισκόμαστε εμείς τώρα, εκεί είναι το πευκοδάσος Μόσχοπόδη, όπου ο κίνδυνος και όλες οι προσπάθειες των πυροσβεστών εστιάζουν αυτή την ώρα να μην περάσει σε αυτό το πευκοδάσος. Πρέπει να σου πω, Παναγιώτη, ότι η φωτιά αυτή εδώ δεν είναι που ξέσπασε το μεσημέρι. Είχε και πριν από 2 χρόνια στο ίδιο σημείο μας είπαν φωτιά πάλι. Μιλάμε ότι και ουσιαστικά χαμηλή βλάστηση. Δεν απειλούνται άλλοι οικισμοί όπως της Καλυθέας και του Νεοχωρακίου που βρίσκονται περίπου στα 3 χιλιόμετρα απόσταση από εδώ που βρισκόμαστε.
1: Βλέπω να υπάρχει υποσταθμός εκεί. Προφανώς ηλεκτροδότησης, αν αντιλαμβάνομαι σωστά. Και αυτός είναι ένας κίνδυνος που ενδεχομένως.
2: Ναι. Και η ενημέρωση που έχουμε εδώ από τους ανθρώπους που επιχειρούν στο πεδίο είναι να απομακρυνθούμε άμεσα, γιατί υπάρχει κίνδυνος, όπως εξαπλώνεται με τον αέρα η φωτιά, να απειληθούν και οι υποσταθμοί και να κινδυνεύσουμε και εμείς.
1: Προέχει η ασφάλειά σας, προέχει προφανώς και σένα και του συναδέλφου οπερατέρ και των τεχνικών να απομακρυνθείτε από το σημείο.
2: Αν
1: βλέπουμε και τη ρήψη που κάνει τώρα το αεροπλάνο πάνω από το σημείο. Κρατάω ότι δεν κινδυνεύουν οι οικισμοί και κρατάω ένα ελικόπτερο που βλέπουμε που κάνει τη ρήψη. Κρατάω και το γεγονός ότι υπάρχει ένα πευκοδάσος. Ελπίζουμε να μην επεκταθεί εκεί η φωτιά. Ευχαριστούμε την Ελένη Μπουγά. Πάμε στην Κάριστο να δούμε πώς είναι εκεί η κατάσταση.
3: 7 ώρες τώρα, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται σε εξέλιξη η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο σήμερα το πρωί. Εμείς αυτή την ώρα βρισκόμαστε πλησίων της παραλίας Αγίας Παρασκευής, όπου, όπως θα δείτε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, του Πέτρου, του Λιόγιου, η εικόνα του πύρινου μετόπου είναι ναι μεν ελαφρώς βελτιωμένη, αλλά οι αρχές δεν εφησυχάζουν, οι δυνάμεις παραμένουν ενισχυμένες και αυτό γιατί το στοίχημα είναι η πυρκαγιά να μπορέσει να οριοθετηθεί μέχρι τη δύση του ηλίου, όποτε και θα πάψουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Ειδικότερα 5 ελικόπτερα και 13 αεροσκάφη έχουν διατεθεί για την αεροπυρόσβεση. Επίσης ανησυχεί το γεγονός ότι πνέουν ισχυροί άνεμοι. Αυτό ενδεχομένως και να μπορείτε να το αντιληφθείτε.
1: Το ακούμε. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Θα επανέλθουμε αν χρειαστεί στους συναδέλφους οι οποίοι καταγράφουν όλη την επικαιρότητα όπως αντιλαμβάνεστε. Αποτέλεσμα, λένε κάποιες πληροφορίες ενδεχομένως, της φωτιάς στη Θήβα είναι το γεγονός ότι έχει πέσει η τάση σε φανάρια φωτεινού σηματοδότες στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα να έχουμε σημαντικό μποτιλιάρισμα. Ο Γιώργος Κοβός, τον βλέπουμε στις οθόνες μας, έχει πληροφορίες, έχει και ρεπορτάζ, είναι στη Λεωφόρο Μεσογείων. Έλα, Γιώργο μου.
4: Παναγιώτη, χθες είχαμε ρεπορτάζ σχετικά με την νέα ομάδα Κόμβος. Σήμερα φαίνεται ότι έχουμε ένα δυνατό stress test αυτής της ομάδας, δεδομένου ότι τα στελέχη της έχουν αναγκαστεί όλη η ομάδα να είναι αυτή τη στιγμή στα κεντρικότερα σημεία της Αττικής, προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, δεδομένου ότι εδώ και μια μισή ώρα, ίσως και λίγο παραπάνω, έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας τα φανάρια σε όλες τις μεγάλες οδικές αρτηρίες. Συγκεκριμένα, να αναφέρουμε για παράδειγμα εδώ τη Λεωφόρο Μεσογείων που βρισκόμαστε.
1: Γιώργο μου, συγγνώμη, σε διακόπτω. Βλέπουμε εικόνες από το drone της ΕΡΤ, το οποίο είναι στους δρόμους της Αθήνας, πάνω από το κέντρο της Αθήνας, όπου βλέπετε ότι πράγματι είναι στην Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Υπάρχει ένα μικρό μποτιλιάρισμα και δεν είναι φανάρια μαζί εκεί, όπως θυμόμαστε όλοι. Υπάρχει πάντως μία ένδειξη.
4: Είναι εικόνα που παίρνετε από τον drone του Κωνσταντίνου του

0: Τάπου και από την κάμερα του Βασίλη του Τζόκα εδώ από τηλεφόρο Μεσογείων φαίνεται ότι είναι έντονο το πρόβλημα. Πρέπει να πούμε ότι αρχικά την ώρα που ξεκίνησε ήταν πολύ πιο έντονο. Σταδιακά φαίνεται να υπάρχει μία μικρή αποκλιμάκωση δεδομένου ότι όπως προαναφέραμε στους κεντρικότερα σημεία, στις κεντρικότερες διασταυρώσεις η κυκλοφορία γίνεται με τη συνδρομή των ανθρώπων της τροχιάς και συγκεκριμένα της ομάδας Κόμβος.
1: Γιώργο, θα τα πούμε και συνέχεια αν χρειαστεί. Ελπίζουμε να αποκατασταθεί γρήγορα το πρόβλημα της σηματοδότες, γιατί είναι ένα θέμα. Βλέπουμε έχει τροχονόμους εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Κοβό και όλους τους συναδέλφους για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Σας είπαμε προηγουμένως και για αυτό το δυσμενές περιβάλλον, το οποίο υπάρχει λόγω των πολέμων και τα ανοιχτά ζητήματα των πολέμων, που επιβαρύνουν βεβαίως και τα οικονομικά ολόκληρης της Ευρώπης. Στο πρώτο από αυτά τα μέτωπα, στη Μέση Ανατολή, η ένταση κλιμακώνεται επικίνδυνα με το Ιράν να εξαπολύει τη νύχτα βαλιστικούς πυράβλους εναντίον βάσεων των ΗΠΑ, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων σε ιρανικούς στόχους.
2: Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η χαρά μετατράπηκε σε πόνο όταν αεροπορική επιδρομή έπληξε γαμήλια δεξίωση σε σπίτι στην κομιτεία Σιρίξ στο νότιο Ιράν, σκοτώνοντας τουλάχιστον 5 ανθρώπους συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού και τραυματίζοντας περισσότερους από
3: 50.
2: Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για το χτύπημα με τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου να χαρακτηρίζει τις ένοπλες δυνάμεις της Σατανά.
4: Εάν μια δύναμη ενεργεί σαν το Σατανά, επιλέγει στόχους όπως ο Σατανάς και σκοτώνει όπως ο Σατανάς. Είναι ο Σατανάς.
2: Ο Αμερικανικός στρατός απαντά πως δεν στοχοποιεί πολίτες, αλλά πως τις επιθέσεις επλήγησαν εγκαταστάσεις αεράμινας, ραντάρ και ναυτικά μέσα για να εξουδετερωθεί η ιρανική απειλή στα στενά του Ορμούζ.
5: Μου αρέσει καλύτερα η θέση μας τώρα που έχουμε σχεδόν ολικό έλεγχο στενών και η οικονομία τους καταραίει.
2: Παρά την προειδοποίηση του Προέδρου Τραμπ, η Τεχεράνη προχώρησε σε αντεπίθεση κατά Αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιράκ.
6: که ضمن خسارات سنگین به زیرساختها، تأسیسات، تسلیحات و تجهیزات، تعداد قابل توجهی از فرماندهان و سربازان آمریکایی کشته یا مجروح شدند.
2: Η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ παραμένει έκριθμη. Σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, δύο πετρελαιοφόρα έπεσαν σε νάρκες και πήραν φωτιά, αφού προσπάθησαν να περάσουν από τη θαλάσσια διαδρομή πλησίων των ακτών του Ομάν.
1: Κλίμα ψυχρού πολέμου όμως έχουμε και στις σχέσεις Βερολίνου-Μόσχας μετά τις κατηγορίες που εκτόξευσε η Γερμανία προς τη Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Την αλληλεγγύη της στη Γερμανία εκφράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για κατασκευασμένα στοιχεία, κάνει λόγο Πούτιν.
7: Οι έρευνες των γερμανικών αρχών υπέδειξαν τη Ρωσία ως υπεύθυνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν, παγιδευμένων και με εκρηκτικά, στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις 4 Αυγούστου.
8: Konfiguration, diverse Bauteile, Sprengstoff und Zündtechnik verwendet, die aus anderen hybriden Operationen Russlands und dessen Krieg gegen die Ukraine uns bekannt ist.
7: Οι γερμανικές αρχές έχουν εντοπίσει δύο υπόπτους, ο ένας ρωσικής καταγωγής και ο δεύτερος λευκορώσος με ρωσικό διαβατήριο. Η Μόσχα απορρίπτει τις κατηγορίες περί εμπλοκής της με τον Βλάντιμιρ Πούτιν να μιλά για κατασκευασμένα στοιχεία.
9: Объяснить можно только одним. Что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства.
7: Η Γερμανία προχώρησε σε διπλωματικά αντίπεινα. Έκλεισε το ρωσικό προξενείο στη Βόνη και το πολιτιστικό κέντρο της Ρωσίας στο Βερολίνο. Ομόθυμη ήταν η καταδίκη της Ρωσίας από τους υπουργούς εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ιρλανδία. Μάλιστα, Γαλλία και Ολλανδία κάλεσαν τους Ρώσους επιτεταμένους για εξηγήσεις.
10: Είναι très clair qu'une fois encore, c'est une ingérence. Cette guerre hybride, au fond, que nous mène la Russie, qui est ainsi documentée, je vais ici redire notre.
7: Εκτός από τον Γάλλο πρόεδρο, την στήριξή του στο Βερολίνο εξέφρασε ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.
5: Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας.
11: Our unity is unshaken.
3: Our support to Ukraine is clear.
11: David McAllister from the European...
7: Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει την επέκταση των κυρώσεων κατά της Μόσχας, την αξιοποίηση παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων για τη στήριξη του Κιέβου, αλλά και νέα μέτρα κατά του ρωσικού σκιώδου στόλου, στο οποίο βασίζονται οι ενεργειακές εξαγωγές της Μόσχας.
1: Σύνδεση με τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο Γιώργο Παπά, καθώς τα δύο ανοιχτά πολεμικά μέτωπα προστίθεται, Γιώργο, ένα επικίνδυνο μονοπάτι στο οποίο εισέρχονται οι σχέσεις Γερμανίας και Ρωσίας.
12: Ένα μήνα κράτησαν αυτές οι έρευνες των αρχών της Γερμανίας και των Ευρωπαίων Εταίρων. Το πόρισμα δείχνει ότι πίσω από την επίθεση είναι το Κρεμλίνο. Είναι και η αφορμή και η αιτία, μάλλον, για αυτή την κλιμάκωση που έχουμε αυτές τις ημέρες. Το αεροδρόμιο της Λειψίας είναι ο μεγαλύτερος κόμπος προμήθειας της Ουκρανίας με πολεμικό υλικό και εμπορεύματα. Γερμανικά μέσα αποκάλυψαν σήμερα ότι ταυτοποιήθηκαν οι φυσικοί δράστες, ένας Ρώσος με διαβατήριο Λετωνίας και ένας Λευκορώσος με ρωσικό διαβατήριο, για τον οποίο μάλιστα οι αρχές έχουν συγκεκριμένο φάκελο. Είναι δύο χαμηλού προφίλ πράκτορες που ταιριάζουν απόλυτα στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Γερμανίας, διότι η Γερμανία βρίσκεται από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία στο στόχαστρο αυτού του υβριδικού πολέμου, που στόχος του είναι να εισπείρει την ανησυχία, την αβεβαιότητα και εν τέλει να προκαλέσει αστάθεια στη χώρα. Η περίπτωση της Λειψίας δεν ήταν η μόνη, αλλά είναι η σημαντικότερη. Γι' αυτό και το Βερολίνο δεν μπορούσε να την αγνοήσει. Απάντησε με αυτό το διπλωματικό τρόπο, με τη συμπαθία με τους εταίρους, και η κλιμάκωση της διπλωματικής κυρίως αυτή τη στιγμή αντιπαράθεσης ήταν αναμενόμενη και πιθανότατα δεν θα είναι και η τελευταία λέξη.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί δυστυχώς το πρόβλημα είναι ότι κλιμακώνονται, αντί να αποκλιμακώνονται οι όποιες συγκρούσεις εντός ή εκτός εισαγωγικών, γνωρίζουμε όλοι ότι το μάρμαρο, το οικονομικό μάρμαρο, το πληρώνουν οι λαοί της Ευρώπης. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Παπά, και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε στη σύμβαση που υπογράφηκε παρουσία του Πρωθυπουργού. Είναι η σύμβαση για το περίφημο Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων στο Φαλερικό Όρμο. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα μοναδικό χώρο πρασίνου που αποκαθιστά την ταλαιπωρημένη σχέση της Αθήνας με την ακτογραμμή της.
13: Με την κυβέρνηση να παραμένει προσιλωμένη στον αναπτυξιακό της σχέδιο για όλη τη χώρα με ορίζοντα την επόμενη τετραετία, υπεγράφει σύμβαση για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλερικό Όρμο, σηματοδοτώντας την έναρξη υλοποίησης ενός έργου που παρέμενε για δεκαετίες εκκρεμότητα.
14: Τα έργα υποδομής συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις. Δημόσιες και ιδιωτικές. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας, για το οποίο μιλάω συχνά, είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε.
13: Το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο θα υλοποιηθεί σε 2,5 χρόνια με δημόσια επένδυση άνω των 460 εκατομμυρίων ευρώ, με συγχρηματοδότηση εθνικών πόρων και κατά 85% από το Ταμείο Συνοχής, ενώ θα περιλαμβάνει χώρους αναψυχής και γήπεδα για τους νέους.
15: Είναι η δικαίωση μιας εξαιρετικά δύσκολης πορείας, η δικαίωση μιας εξαιρετικά επίπονης, δύσκολης προσπάθειας. Χρειάστηκε να κινηθούμε άμεσα, να επιμείνουμε, να ξεπεράσουμε εμπόδια, να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις.
16: Υπογράφουμε κατ' ουσίαν την επιστροφή της Αθήνας στο μέτωπο, το θαλάσσιο μέτωπό της.
13: Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η βελτίωση της καθημερινότητας για κάθε πολίτη, εφαρμόζοντας, όπως τόνισε στην πράξη, ότι η κυβέρνηση ασκεί πολιτική για πολλούς.
1: Δεν εξελέγει στην αντιπροεδρία της Βουλής η Έλενα Ακρίτα, καθώς συνολικά 169 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει θεσμικό αποκλεισμό, η Νέα Δημοκρατία υπερασπίζεται το δικαίωμα των βουλευτών να κρίνουν τα πρόσωπα, ενώ στο κάδρο της αντιπαράθεσης μπήκε και το ΠΑΣΟΚ μετά τη μετοπική επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
17: Η υποψηφιότητα της Ελένας Ακρίτα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πέρασε, καθώς συγκέντρωσε 119 θετικές ψήφους, ενώ 169 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Νέα Δημοκρατία και Νίκη δεν στήριξαν την εκλογή της, αφήνοντας κενή τη θέση και ανεβάζοντας τους τόνους στην Ολομέλεια, με τον ΣΥΡΙΖΑ να καταγγέλει τη διαδικασία.
18: Η Νέα Δημοκρατία εκδικείται το ΣΥΡΙΖΑ και ένα από τα πιο δραστήρια μέλη του, την Έλενα Ακρίτα, με αποτέλεσμα να αφαιρεί πραξικοπηματικά μία ψήφο από την προοδευτική αντιπολίτευση στη διάσκεψη των Προέδρων.
19: Το δικαίωμα λοιπόν να αποφασίσω και να κρίνω ως εκλεγμένος βουλευτής για 7η συναπτή περίοδο αν ένα πρόσωπο έχει τα εχέγγυα που απαιτούνται να επιτελήσει το ρόλο του αντιπρόεδρου Βουλής.
20: Οι 119 ψήφοι δεν είναι ήττα. Είναι μια συλλογική έκφραση αντίδρασης και οργής απέναντι σε μια κυβέρνηση που επιχειρεί να επιβάλλει τους δικούς της όρους.
17: Ένταση επικράτησε λίγο πριν από την ψηφοφορία, όταν η αντιπολίτευση ζήτησε τον λόγο επί της διαδικασίας και ο Πάρης Κουκουλόπουλος απάντησε ότι δεν προβλέπεται. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πέρασε στην αντεπίθεση, κατηγορώντας το Πασόκ ότι βάζει πλάτη στη Νέα Δημοκρατία για να μπλοκαριστεί η Έλενα Ακρίτα.
0: Αφήστε τους εξυπνακισμούς μαζί μου και τη χειδαιότητα. Τέλος, η χειδαιότητά σας από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανοιχτή.
21: Αξιωματική αντιπολίτευση, έστω και από καραμπόλα, το ΠΑΣΟΚ έχει τεράστια ευθύνη για αυτή την κοινοβουλευτική κατάπτωση.
22: Δεχτήκαμε μια πρωτοφανή επίθεση ακριβώς για το θέμα για το οποίο θέλουμε να υπερασπίσουμε την κοινοβουλευτική τάξη.
17: Βολές κατά της κυβέρνησης για την καταψήφιση, Ακρίτα εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ.
22: Δεν είναι δυνατόν η εκτελεστική εξουσία να διαλέγει ποιος είναι αρεστός και ποιος όχι. Αυτό δεν προσυδειάζει προς πρωθυπουργό κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, προσυδειάζει προς το σουλτάνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε σχέση με την επιλογή των 16ου αιώνα πατριάρχη.
19: Το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε πριν 3 χρόνια τον υποψήφιο που πρότεινε η πλεύση ελευθερίας. Και η πλεύση ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, και το καταθέτω για τα πρακτικά, καταψήφισε την μόνη γυναίκα υποψήφια που είχε προταθεί το 2023, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη.
17: Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε βαρύ κλίμα, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
1: Όξινε αντιπολιτική αντιπαράθεση με φόντο τη ΔΕΘ. Επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χαρακτηρίζοντας τις οικονομικές υποσχέσεις ως λεφτά από μονόπολη. Για ψέματα και επικοινωνιακά τεχνάσματα της κυβέρνησης στο θέμα της ακρίβειας κάνουν λόγο τα κόμματα.
23: Το περίγραμμα των πρωθυπουργικών εξαγγελιών, περιέγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνει νέες φοροελαφρύνσεις, επιβράβευσης σε συνεπείς, παρεμβάσεις για την μεσαία τάξη, οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους. Με τοπική είναι η σύγκρουση κυβέρνησης, αντιπολίτευσης για την ακρίβεια. Επίθεση για λαϊκισμό εξαπέλυσε στην αντιπολίτευση ο Παύλος Μαρινάκης.
24: Θα έχουμε ανακοινώσεις φοροελαφρύνσεις από την απόδοση της οικονομίας. Να δημιουργήσετε συνθήκες, ούτως ώστε ο κόσμος να παίρνει πίσω όσα παραπάνω μπορούμε να δώσουμε. Αν αθροίσουμε τα εκατομμύρια που έχουμε ακούσει, τα δισεκατομμύρια που έχουμε ακούσει και
25: θα
24: από
25: τα και αυτά
24: το ΠΑΣΟΚ και από τον κύριο Τσίπρα, τότε θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της χώρας επί 100. Εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε τα λεφτά από μονόπολη.
23: Σφοδρή κριτική από το ΠΑΣΟΚ. Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εξαπατά τους πολίτες και ανέχεται την εσχροκέρδεια.
26: Ιούλιο και Αύγουστο, πριν την εφαρμογή του μέτρου, υπήρξε ράλανα τιμήσεων. Από 20 έως 34% αυξήθηκαν σε 2 μήνες, αφού το ανακοινώθηκαν οι τιμές, στα προϊόντα όπου δήθεν θα πάγωναν οι τιμές και θα αρχόντουσαν μειώσεις.
23: Για εικονική πραγματικότητα, την ώρα που το κόστος ζωής αυξάνει, κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση.
27: Το μόνο που έχετε να επιδείξετε για την ακρίβεια είναι οι συμφωνίες της κοροϊδίας που κάνετε με μεγαλοεπιχειρηματίες, χωρίς να αγγίζετε ούτε στο ελάχιστο τους τεράστιους τζίρους από την τρελή κερδοφορία τους.
28: Το κόλπο του Έλληνα Πρωθυπουργού ξεσκεπάστηκε. Αφήνει 3 μήνες ανεξέλεγκτες τιμές, ανεβαίνουν 40%, κάνει και μια μείωση 5%.
5: Η ακρίβεια δεν κρύβεται με επικοινωνιακά τεχνάσματα. Γιατί η κυβέρνηση προτιμά να εισπράττει από την ακρίβεια αντί να μειώσει τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης?
29: Ο πληθωρισμός 3,7 τον Αύγουστο και οι τιμές στα καύσιμα όλα τα καταβροχθίζουν.
30: Θαυματοποιοί δεν είμαστε, αλλά όσο κακό είναι κάποιος να παριστάνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, άλλο τόσο κακό είναι και η μικροψυχία και η ισοπαίδωση κάθε θετικής πρωτοβουλίας.
23: Στην Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το οικονομικό του πρόγραμμα. Όπως τονίζουν στελέχη της Ελλάδας, είναι κοστολογημένα μέτρα 7,39 δισεκατομμυρίων.
1: Κυρίες και κύριοι, έχουμε νέα τουρκική πρόκληση με τον Ερντογάν να επαναφέρει τις αιτιάσεις περί αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών. Η Αθήνα απαντά αυστηρά μέσω του Υπουργού Εξωτερικών, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υποχωρεί σπιθαμή από τα κυριαρχικά της δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο.
31: Σαφές και σε αυστηρό τόνο ήταν το μήνυμα του Γιώργου Γεραπετρίτη από την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύστερα από τη νέα ρητορική πρόκληση του Τούρκου Προέδρου που επανέφερε στο προσκήνιο τις γνωστές αιτιάσεις της Άγκυρας περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών.
32: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα, οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και στα νερά.
31: Ο Τούρκος Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, διαμήνυσε πως κάνει σοβαρό λάθος όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία.
2: Η Τουρκία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός, όμως δεν επιτρέπει και σε κανέναν να καταπατά τα δικαιώματά της. Η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει από αυτόν τον λανθασμένο δρόμο στον οποίο έχει εισέλθει και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που τελούν υπό αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς.
31: Ναι, στο διάλογο με την Τουρκία, αλλά παραμένουν οι κόκκινες γραμμές, είναι το μήνυμα της Αθήνας.
24: Η εξωτερική πολιτική της χώρας μας επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει ως τίτλο τα ήρεμα νερά. Ναι, επιδιώκουμε το διάλογο, συνεχίζουμε να επιδιώκουμε το διάλογο. Για εμάς μέσα από το διάλογο υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι συζητάμε την οποιαδήποτε υποχώρηση σε πάγιες εθνικές γραμμές.
31: Παράλληλα, με τη ρητορική Ερντογάν, η Άγκυρα προκάλεσε και με παράνομη ναύτεξ από τον έναν αρμόδιο σταθμό της Ατάλειας, με την οποία αξίωσε να γίνουν έρευνες από το πλοίο Μαρμαρά νότια του Καστελόριζου, σε περιοχή δηλαδή που είναι ελληνικής αρμοδιότητας και υφαλοκρηπίδας. Η αντίδραση της Αθήνας ήταν άμεση με την έκδοση αντιναύτεξ, η οποία ακύρωσε την τουρκική.
1: Στη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης πάμε τώρα, καθώς σήμερα ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο 43χρονο και τη Γερμανίδα συντροφό του για το βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο και μαχαιρωμένο. Νέες αποκαλύψεις όμως έρχονται στο φως, καθώς ο 43χρονος εμπλέκεται και σε άλλη υπόθεση μαστροπίας.
3: Και σε δεύτερη υπόθεση μαστροπίας και βιασμό νεαρών γυναικών φέρεται να εμπλέκεται το 43χρονος βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση της Κυψέλης. Για την υπόθεση κατηγορούνται πολλά άτομα, ανάμεσα στους οποίους και ο 43χρονος άνδρας. Η δικογραφία σχηματίστηκε από εισαγγελία της Περιφέρειας το 2021 και διαβιβάστηκε στις εισαγγελικές αρχές της Αθήνας το 2025. Μια έρευνα που μέχρι σήμερα παραμένει σε εξέλιξη. Ο 26χρονος και 43χρονος που προσπαθεί να κρύψει το πρόσωπό του από τις τηλεοπτικές κάμερες βγαίνουν από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης και επιβιβάζονται στο όχημα της ασφάλειας για να μεταχθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Λίγο μετά τις 10.30 το πρωί, οι τρεις συλληφθέντες, ο 43χρονος, ο 26χρονος και η 38χρονη, πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδής κατάθεση. Ενώ ο 26χρονος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης Αιγίου.
4: Οι τρεις συλληφθέντες σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή για την πρώτη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους και αφορά τις ναρκωτικές ουσίες που βρέθηκαν στο διαμέρισμα στην Κυψέλη.
5: Αρνούμε την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Είμαι τοξικοεξαρτημένος. Ζητώ να υποβληθώ στη σχετική εξέταση.
3: Ίδια υπερασπιστική γραμμή ακολούθησαν και οι δύο συγκατηγορούμενοι του.
6: Τα ναρκωτικά ήταν για δική μου χρήση. Ήθελα να έχω πάντα μαζί το παιδί μου. Δεν μπορούσα να αποδεχτώ το θάνατό του.
13: Εγώ τα πρόσεχα τα παιδιά τρεις φορές την εβδομάδα. Μου τα άφηναν γιατί πήγαινα να δουλέψω. Δεν ξέρω τίποτα για το νεκρό παιδί. Στο σπίτι δεν είχα δει λεφτά.
3: Ο 43χρονος παρουσίαζε ένα σκληρό προφίλ στα social media, με φωτογραφίες κατασκευασμένες από τεχνητή νοημοσύνη, ποζάρε με όπλα και παρουσιαζόταν ως ράπερ ή πυγμάχος. Στις 21 Απριλίου του 2020 μια γυναίκα τον κατήγγειλε για μαστροπία. Στις 4 Μαΐου του ίδιου έτους προφυλακίστηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, αλλά την 1η Ιουνίου του 2020 η καταγγέλουσα ανασκεύασε τα όσα ισχυρίστηκε και ο άνδρας αποφυλακίστηκε στις 26 Οκτωβρίου του 2020. Την ίδια περίοδο είχε φτάσει και η πρώτη αναφορά για την οικογένεια στο χαμόγελο του παιδιού, για την παραμέληση υγιεινής και εποπτείας των τριών ανήλικων τέκνων, οικονομική εκμετάλλευση της κόρης και χρήση ουσιών από τους γονείς.
7: Η αστυνομική υπηρεσία δεν έχει καταγγελθεί τίποτα ποτέ για αυτή την οικογένεια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωναν αυτά τα παιδιά. Δεν υπήρχε ανοιχτή δικογραφία από την αστυνομία για τα παιδιά. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αστυνομία αναζητούσε σε 9-10 διευθύνσεις διαφορετικές αυτά τα παιδιά για να τα μεταφέρει στο νοσοκομείο.
3: Το 2025 τα δύο ανήλικα αγόρια της οικογένειας εντοπίστηκαν να κλέβουν και οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο παιδών. 1,5 μήνα μετά, και ενώ οι αρχές αναζητούσαν δομή, ο 43χρονος τα πήρε.
8: Μιλούσε για μια φρίκη που είσαι στα παιδιά. Είχαμε 4 αναφορές κάποια στιγμή για κάποια παιδιά με στοιχεία τα οποία δεν ήταν επαρκή. Γιατί είναι πολύ δύσκολη η θέση μας να μια ανώνυμη αναφορά να την προωθήσουμε.
3: Μέσα σε 1 μήνα τα 3 ανήλικα παιδιά εντοπίστηκαν 2 διαφορετικές φορές από αστυνομικούς χωρίς συνοδεία. Οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο παιδών από όπου τα πήρε ξανά ο πατέρας. Συνοδεία αστυνομικών, τα δύο ανηλικά αγόρια μεταφέρθηκαν σε δομή προκειμένου να δώσουν κατάθεση παρουσία παιδοψυχολόγων. Αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθήσει και οι 15χρονοι. Μόλις ολοκληρωθούν οι καταθέσεις, θα επιστρέψουν στο νοσοκομείο παιδών.
1: Λοιπόν, παράλληλη σύνδεση με τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων Ιάννα Νικολάου είναι εκεί. Πάμε και στο σπίτι της Φρίκης στην Κυψέλη που είναι η Σπυριδούλα Κακλατζή. Να ξεκινήσω από την Ιάννα Νικολάου, καθώς προφυλακίστηκε το ζευγάρι της Φρίκης εκεί που απολογείται σήμερα στα δικαστήρια.
0: Μετά από μια διαδικασία που κράτησε σχεδόν 7 ώρες, ανακριτήρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση των τριών κατηγορουμένων. Η προφυλάκησή τους αφορά την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών. Ωστόσο, έδωσαν εξηγήσεις και για το γεγονός ότι δεν δήλωσαν στις αρχές το θάνατο του Βρέφους. Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες μέσα στην ημέρα, καθώς ενώ βρισκόντουσαν στο γραφείο της ανακρίτριας, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις που αφορούν στη θανάτωση του Βρέφους αλλά και σε γενετήσιες πράξεις. Έτσι λοιπόν εκδόθηκαν τα σχετικά εντάλματα σύλληψης. Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν και αύριο στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, στο γραφείο του ανακριτή που θα χειριστεί την υπόθεση. Ναι. Το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν προθεσμία για να λάβουν γνώση της δικογραφίας οι συνηγοροί τους και να προετοιμάσουν τους ισχυρισμούς τους. Υπάρχουν όμως και άλλα ανοιχτά μέτωπα που αφορούν τον 43χρονο. Αύριο εκκρεμεί και η δίκη του στο αυτόφορο για ένα επεισόδιο με αστυνομικούς που σημειώθηκε κατά την αρχική μεταγωγή του στα δικαστήρια την περασμένη Δευτέρα.
1: Καλό μπουμπούκι είναι ο συγκεκριμένος, όπως φαίνεται. Λοιπόν, με όσα έχουμε ακούσει τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε και στη Σπυριδούλα. Καθώς, Σπυριδούλα, έχεις να μας αποκαλύψεις στοιχεία για τους πραγματικά εξωφρενικούς ισχυρισμούς των συγκεκριμένων ανθρώπων με όσες εξηγήσεις έχουν δώσει μέχρι τώρα και να μας μεταφέρεις την πληροφορία ότι εξετάζονται αυτή την ώρα και τα παιδιά, τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας, μήπως και ρίξουν φως αυτό το δεδαλώδες πεδίο εγκληματικής δραστηριότητας.
9: Τα τρία ανήλικα παιδιά, αυτή την ώρα συνοδεία των αστυνομικών, έχουν μεταφερθεί από το νοσοκομείο σε δομή προστασίας ανηλίκων το σπίτι του παιδιού, όπου με τη βοήθεια πέντε ψυχολόγων δίνουν τις δικές τους καταθέσεις και για το τι βίωναν στο σπίτι με τους γονείς, αλλά και για το πώς πέθανε ο μικρός τους αδερφός. Τώρα πράγματι σοκαριστικές είναι οι καταθέσεις του ζευγαριού στην αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσαν και οι δύο στους αστυνομικούς ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε. Αυτό τι σημαίνει ότι για τέσσερα χρόνια, από το 2022 έως και σήμερα, μετέφεραν κατεψυγμένο το μωρό μέσα σε μία βαλίτσα. Τώρα για τις μαχαιριές, ο 43χρονος πατέρας δήλωσε στους αστυνομικούς ότι προέκυψαν καθώς είχε το μωρό στον πάγο και πάγος κόλλησε στην πλάτη του νεκρού μωρού και προσπάθησε να τον αφαιρέσει.
1: Αδιανόητα πράγματα.
9: Δικαστική εξέταση. Από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προκύπτει αυτό. Φαίνεται ότι οι μαχαιριές ήταν θανατηφόρες και σχεδόν 20 στο σύνολό τους. Τώρα, οι αστυνομικοί βέβαια δεν πιστεύουν και το ζευγάρι με όσα λέει, γιατί και οι δύο λένε ότι το μωρό πέθανε από παθολογικά αίτια. Ο δε πατέρας υποστηρίζει ότι ήταν όλοι στο σπίτι τη στιγμή που έγινε, ενώ η μητέρα λέει ότι εκείνη έλειπε όταν πέθανε το μωρό της.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και τις δύο συναδέλφους για το εξαιρετικό ρεπορτάζ. Κάτι δεν πήγε καλά σε αυτή την υπόθεση και το οποίο μπορεί να αφορά τις κοινωνικές δομές, μπορεί να αφορά το κράτος, μπορεί να αφορά, δεν ξέρω ποιον μπορεί να αφορά. Σίγουρα πάντως είναι παιδιά τα οποία ήταν στο έλεος του Θεού. Πραγματικά στο έλεος του Θεού, ενώ αυτοί οι άνθρωποι μπαινόβγαιναν στα δικαστήρια και στην αστυνομία διαρκώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα εμείς, κυρίες και κύριοι, και είναι, βλέπετε εδώ στο στούντιο δίπλα μου, την δικαστική συντάκτρια της ΕΡΤ, την Άννα Βλαχοπαναγιώτη, καθώς έχουμε μια νέα απάτη, τραπεζική απάτη, πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό και πολύ φάνταστος ο τρόπος που τα πήραν, έτσι.
10: Και είναι δύο υποθέσεις επί της ουσίας, Παναγιώτη, καλησπέρα. Μέσα σε λίγες ημέρες, πανομοιότυπες, με ίδια χαρακτηριστικά και στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό σήμανε συναγερμό στις αρχές. Θα ξεκινήσω από τα στοιχεία της τελευταίας, όπως την αποκάλυψε η έρευνα των έμπειρων στελεχών της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι υπάλληλοι του Δήμου Ανατολικής Κρήτης, ενός Δήμου στην Ανατολική Κρήτη, πήγαν να πληρώσουν δαπάνες του Δήμου σε έναν τραπεζικό λογαριασμό, βάζοντας έναν IBAN, θεωρώντας ότι πληρώνουν σε λογαριασμό που ανήκει σε ελληνική τράπεζα. Δεν ήταν όμως ελληνική τράπεζα, ήταν ένας ιστότοπος που είχαν φτιάξει κάποιοι επιτίδη που προσωμίαζε σε ελληνική τράπεζα. Μέσα σε λίγα λεπτά, ακαριαία, υφάρπαξαν τα χρήματα αυτά.
1: Μεγάλο ποσό.
10: Μεγάλο ποσό, μισό εκατομμύριο ευρώ. 500.000 ευρώ μέσα σε 6 μέρες και βεβαίως μέσα σε λίγες ημέρες αυτά τα χρήματα κατέληξαν σε λογαριασμούς τους στο εξωτερικό. Στην προηγούμενη υπόθεση που είχαμε λίγες ημέρες νωρίτερα στην περιφέρεια της Κρήτης με θύματα αυτή τη φορά τους υπαλλήλους της περιφέρειας. Με τον ίδιο τρόπο πήγαν να πληρώσουν σε ανύπαρκτους τραπεζικούς λογαριασμούς. Εκεί οι επιτίδη κατάφεραν να υφαρπάξουν μέσα σε λίγες ημέρες 152.000 ευρώ με 55 κατακερματισμένες σπασμένες συναλλαγές με μικροποσά, έτσι ώστε να κρύψουν τα ψηφιακά τους ίχνη. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι ένα σημαντικό ποσό έχει ήδη ανακτηθεί από τους ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής, οι οποίες συνεχίζουν να εργάζονται και για τα υπόλοιπα ποσά.
1: Μακάρι να καταφέρουν να τα πάρουν πίσω, αλλά από Δήμο να τα πάρουν, να καταφέρουν να τα πάρουν, πραγματικά πολύ εφάνταστος ο τρόπος. Πάντως κάνει καλή δουλειά ο κ. Βουρλιώτης εδώ και χρόνια στη συγκεκριμένη αρχή.
10: Ισχύει.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Λοιπόν, διευρύνεται κυρίες και κύριοι η λίστα της Εθνικής Συμφωνίας στα σούπερ μάρκετ με νέους κωδικούς και μεγαλύτερες μειώσεις τιμών, κυρίως σε βασικά αγαθά, και αυτό είναι σημαντικό. Την ίδια ώρα οι προσφορές πιέζουν ακόμα χαμηλότερα τις τιμές, ενώ ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι στην αγορά.
11: Νέοι κωδικοί και μεγαλύτερες μειώσεις τιμών έρχονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ με τη λίστα της Εθνικής Συμφωνίας να διευρύνεται το προσεχές διάστημα.
12: Ειδικά σε όλα τα προϊόντα, γιατί όλα είναι πανάκριβα, αλλά επιτοπίστον τα καθημερινά γάλα, τη δι κρέας.
14: Έχουμε ήδη προτάσεις και για περισσότερα και να μπουν και εμβόλυμα μέσα στο δίμηνο. Το εξετάζουμε. Εμείς το βλέπουμε θετικά, οπότε θα έχουμε και μεταβολές. Όπως επίσης αλλάζουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό, η συμβολή των σούπερ μάρκετ γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σε κάποιους κωδικούς. Ενδεικτικά αναφέρω το κρέας.
11: Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς ανακοίνωσε ότι η εξοικονόμηση από τις μειώσεις τιμών μπορεί να φτάσει τα 39 ευρώ τον μήνα ανά νοικοκυριό.
15: Ναι, ότι μείωση είναι ανάσα, είναι λογικό, είναι, δεν βγαίνει τίποτα. Θέλει ένα μισθό για ενίκιο και ένα μισθό για φαΐ.
16: Είμαι ο τελευταίος που θα ισχυριστώ ότι με αυτόν τον τρόπο κλείνεται αποφασιστικά το μέγα πρόβλημα του κόστου ζωής. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρουν και οι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που δυσκολεύονται, που έχουν σοβαρό πρόβλημα.
11: Την ίδια ώρα, προμηθευτές και σούπερ μάρκετ συνεχίζουν τις προωθητικές ενέργειες επί των νέων μειωμένων τιμών. Για παράδειγμα, τυρί σε φέτες, που η αρχική τιμή του από τα 3,70 υποχώρησε στα 3,5 ευρώ, στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας, σε μεγάλη αλυσίδα πωλείται σε προσφορά στα 2,56 ευρώ. Αντίστοιχα, μακαρόνια που πωλούνταν πριν την εφαρμογή του μέτρου στα 1,18 ευρώ και σήμερα στα 1,10 ευρώ, υπό το καθεστώς προωθητικής ενέργειας, οι καταναλωτές μπορούν να τα αγοράσουν στα 69 λεπτά.
17: Οι τιμές εδώ πάρα πολύ καλές.
11: Τα επόμενα 24 ώρα η ανεξάρτητη αρχή αναμένεται να ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους στην αγορά για τη σωστή εφαρμογή του μέτρου.
1: Λοιπόν, εγώ Κατσέλη, η σύνδεσή μας, καθώς έχουμε μια ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, υπήρξαν δημοσιεύματα και αναφορές για μειώσεις τιμών στο ράφι που ήταν ψηλοπλασματικές. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, το διαψεύδει αυτό η αρχή.
18: Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς πριν από λίγο εξέδωσε μια ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι η εικόνα που επιχειρείται να δημιουργηθεί, ότι δηλαδή οι τιμές ορισμένων κωδικών αυξήθηκαν πριν από την έναρξη της πρωτοβουλίας για να εμφανιστούν στη συνέχεια μειωμένες, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως ανέφερε στην ανακοίνωση, η ανεξάρτητη αρχή δεν έχει λάβει κατάλογο με καμία ανατίμηση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο από τους προμηθευτές, από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, και επίσης επισημαίνει ότι στις δημόσιες αναφορές επιλέγεται ένας πολύ μικρός αριθμός κωδικών και δημιουργείται ένα τεχνητό καλάθι και για κάθε προϊόν, λέει, δεν συγκρίνεται από την ίδια αλυσίδα, η ίδια βάση τιμής και η ίδια χρονική περίοδος, επισημένοντας ότι αναζητείται η εκ των υστέρων χαμηλότερη τιμή που εμφανίστηκε σε οποιαδήποτε αλυσίδα και επρόκειτο για σύντομη προσφορά λίγων ημερών.
1: Και κάνει αναφορά σε μια εταιρεία, σε μια αλυσίδα, δεν ξέρω τι είναι, η οποία δεν συμμετέχει στην συγκεκριμένη συμφωνία, από ό,τι καταλαβαίνω. Σωστά.
18: Έχουμε αναφέρει όλο το προηγούμενο διάστημα, Παναγιώτη, τόσο ο Υπουργός Ανάπτυξης όσο και η κυρία Τσαγκάρη, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής, ότι είναι μόνο μια αλυσίδα η οποία έχει προχωρήσει, επιχείρηση η οποία έχει προχωρήσει σε ανατιμήσεις και η οποία ωστόσο δεν συμμετέχει σε αυτήν την πρωτοβουλία.
1: Καλύτερα να ξέρουμε και ποια είναι εδώ που τα λέμε τώρα. Μεταξύ μας, εγώ θα σταθώ πάντως στο γεγονός, αυτό που λέει η αρχή, ότι δεν υπάρχει κατάλογος ανατιμήσεων. Αυτό είναι καλό που το διαβεβαιώνει η αρχή. Στέκομαι περισσότερο στο γεγονός ότι θα κάνουν εντατικούς ελέγχους και αν κάποιος από αυτούς κάνει ανατιμήσεις, Αν λέω εγώ, καλά θα είναι να πέσει καμιά σφαλιάρα. Δεν είναι κακό. Και αυτό λέω θα κάνουν και χαίρομαι εγώ γι' αυτό.
18: Ελέγχονται και να πούμε ακριβώς ότι ω το τελευταίο επιχείρημα, αρχικά νωρίτερα σε συνέντευξη του Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ανέφερε ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ανατιμήσεις φαίνεται και από τα στοιχεία του πληθωρισμού, ο οποίος ήταν στο συν
1: 0,2. Πολύ χαμηλό το τρόφιμα,
18: ναι. Και το τελευταίο επιχείρημα της ανεξάρτητης αρχής Παναγιώτη είναι το γεγονός ότι στις συγκρίσεις που παρουσιάζονται δεν περιλαμβάνονται βασικές κατηγορίες με μεγάλες μειώσεις τιμών, όπως είναι ενδεικτικά τα νοπά κρέατα που συμμετέχουν με 100 κωδικούς, μέση μείωση 7,5% και μειώσεις που φτάνουν ακόμα και το 28%.
1: Είναι κομβικό τα κρέατα, είχαν πάει στο Θεό τα κρέατα. Και μάλιστα, είναι κομβικό να μειωθούν.
18: Και όπως δήλωσε και σήμερα στο Earth News η κυρία Τσαγκάρη, υπάρχει ενδιαφέρον από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ να μειώσουν περαιτέρω με μεγαλύτερο ποσοστό τις τιμές και μία από τις βασικές κατηγορίες αυτές είναι τα κρέατα. Οπότε
1: μακάρι,
18: το επόμενο διάστημα ενδέχεται να δούμε μεγαλύτερες τιμές.
1: Πολύ σωστά το είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Δεν λέει κανείς ότι λύθηκε το πρόβλημα. Προφανώς, ο ίδιος το λέει ο άνθρωπος. Αλλά είναι ένα βήμα. Αν τηρηθεί και μπορεί ο κόσμος να εξοικονομήσει έστω λίγα, είναι ένα βήμα ανακούφισης, μικρής, αλλά ανακούφισης.
18: Το είδαμε και στο
1: εκεί,
18: βίντεο.
1: Αυτό το ζήτημα.
18: Το είδαμε και στο βίντεο, Παναγιώτη. Στην ίδια ανακοίνωση, η ανεξάρτητη αρχή αναφέρει ότι σύμφωνα με τις πωλήσεις των προμηθευτών που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, το όφελος για τους καταναλωτές ανέρχεται στα 39 ευρώ το μήνα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, εγώ σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Αφορά όλο τον κόσμο αυτό. Αυτά που περιγράφεις αφορούν τον κόσμο, γι' αυτό και στεκόμαστε σε αυτά και θα επιμείνουμε. Λοιπόν, πάμε εκτός σύνορων, πάμε στην Τουρκία. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων με τουρκική σημαία στα ανοιχτά την Κωνσταντινούπολη. Στο ένα πλοίο βυθίστηκε ταχύτατα και τα 10 μέλη του πληρώματος αγνοούνται.
2: Το ηχητικό ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας είναι από την επικοινωνία των δύο πλοίων πριν από τη σύγκρουσή τους στην θάλασσα του Μαρμαρά. Σύμφωνα με τις αρχές, συγκρούστηκαν νύχτα, ενώ έπλεαν σε αντίθετη κατεύθυνση.
19: İlk sinyal saat 3.26'da Kospassarsat dediğimiz uydu yardımlı bir arama kurtarma sisteminden sinyal gelerek başladı. Sonra bu sinyalin Tüberk İmamoğlu gemisi ait olduğunu test edildikten sonra çağrı yapıldı gemiye. Gemi çağrı vermedi.
2: Το ένα εικάζεται πως βυθίστηκε μέσα σε μόλις 11 λεπτά ανοιχτά της Σιλιβρίας. Αμέσως στήθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς αγνοείται η τύχη του δεκαμελούς πληρώματος. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι βυθίστηκε γρήγορα λόγω του φορτίου του. Μετέφερε 4.000 τόνους ελασμένου χάλιβα. Δεν αποκλείεται όμως να ήταν ένας συνδυασμός γεγονότων. Σφοδρή σύγκρουση, εκτεταμένη εισρωή υδάτων στα αμπάρια και στο μηχανοστάσιο και πιθανού ανθρώπινου λάθους.
1: Λοιπόν, σύνδεση με την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, την Ελβίρα Κρίθαρη, για να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θα μου επιτρέψει, Ελβίρα μου, βέβαια, να πω ότι δύο κυθύριοι στους ίδιους τηλεοπτικούς δέκτες δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Είμαστε καλοί, δεν είμαστε πολλοί. Αλλά δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Την καλησπέρα μας.
20: Καλησπέρα, Παναγιώτη, από την Κωνσταντινούπολη. Ας μην το παραλείψουμε αυτό και καλή αρχή στο νέο σου ρόλο εδώ στην ΕΡΤ. Όπως είδαμε στο βίντεο, αυτές είναι τελευταίες εξελίξεις λοιπόν για το δυστύχημα, για τη σύγκρουση των δύο πλοίων.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ζήτησε τη σύσταση μιας τεχνικής επιτροπής η οποία θα διερευνήσει τα αίτια του δυστυχήματος, να δει δηλαδή σε ποια κατάσταση ήταν το λεωφορείο, ο οδηγός αλλά και ο δρόμος. Σύμφωνα με αυτά που μεταδίδουν τοπικά μέσα, φαίνεται ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου όταν ένα από τα λάστιχα έσκασε, ενώ φαίνεται ότι επίσης το λεωφορείο έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα. Να σας πω πως οι δρόμοι στη συγκεκριμένη περιοχή είναι επικίνδυνοι. Πολλές φορές δεν τηρούνται οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας και τα ατυχήματα είναι πάρα πολύ συχνά.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ηλίου φαϊνότερον. Όποιος περπατήσει λίγο στο Κάιρο, δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Πολύ νεκρή τραγωδία. Φιλιώς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες σου. Λοιπόν, τώρα πράσινο φως για τον ενεργειακό και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό των νησιών μας άναψε η Κομισιόν με ένα πακέτο επενδύσεων 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ που υπόσχεται λιγότερη εξάρτηση από το πετρέλαιο και περισσότερη καθαρή ενέργεια.
3: Σε υποδομές, κυρίως ενεργειακές, αλλά και σε προγράμματα αυτοκατανάλωσης θα διατεθούν τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ που προβλέπει το επενδυτικό σχέδιο για τα νησιά. 977 εκατομμύρια ευρώ έχουν προϋπολογιστεί για έργα ανανεώσιμων πηγών με αποθήκευση ενέργειας, με την έμφαση όμως να δίνεται σε μικρά φωτοβολταϊκά για κατοικίες, επιχειρήσεις, δημόσια κτίρια όπως σχολεία και νοσοκομεία, αλλά και για αγροτικές εγκαταστάσεις.
4: Με ισχυρές διεθνείς συνεργασίες και συγκεκριμένα έργα, ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και χτίζουμε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μέλλον για όλους.
3: Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των 12 νήσων του Βορειοανατολικού Αιγαίου αλλά και επιμέρους νησιών θα απορροφήσουν 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. 56 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ 200 εκατομμύρια θα διατεθούν για φράγματα και ταμιευτήρες νερού.
5: Αυτό το ταμείο αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα του πώς πρέπει να αξιοποιούνται τα έσοδα από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών για τη χρηματοδότηση καθαρής ενέργειας που ωφελεί άμεσα τους καταναλωτές στα ελληνικά νησιά.
3: Από τα 2,3 δισεκατομμύρια, τουλάχιστον τα 2 θα προέλθουν από το Κουμπαρά που δημιουργεί η πώληση των 25 εκατομμυρίων δικαιωμάτων ρήπων που δεσμεύτηκαν προετών για την Ελλάδα.
2: Ισχυρό είναι το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, το οποίο εκφράστηκε στη συνάντηση που είχε ο Σταύρος Παπασταύρου με την Αμερικανίδα Υφυπουργό Εξωτερικών και την Αμερικανίδα Πρέσβη. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει αμέσως τώρα η συνάδελφος Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Κατερίνα.
6: Λοιπόν, πραγματικά θα λέω ότι και αυτή η συνάντηση ενισχύει, είναι μια ένδειξη της περαιτέρω ενίσχυσης των ενεργειακών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η Άλισον Κούκερ είναι υφυπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Εξέφρασε ανοιχτά το ενδιαφέρον της χώρας της για την υλοποίηση του GSI, δηλαδή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Και μάλιστα εκτός της Άλισον Κούκερ υπήρξαν και δημόσιες τοποθετήσεις και δηλώσεις δύο μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου προς την ίδια κατεύθυνση. Πρέπει να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ ως τμήμα μιας πολύ μεγαλύτερης διασύνδεσης, αυτής του IMEC, δηλαδή η ενέργεια να ρέει από και προς την Ινδία, τη Μέση Ανατολή, την Κύπρο και από την Ελλάδα να φτάνει μέχρι και την Ευρώπη. Υπάρχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτό. Γενικότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται για τις διασυνδέσεις σχέση με τη χώρα μας και πέραν του GSI. Το ενδιαφέρον εστιάζεται επίσης και στον κάθετο διάδρομο, ο οποίος ενισχύεται. Είναι ο κάθετος διάδρομος ο οποίος εκκινεί από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG. Από εδώ φεύγουν τεράστιες ποσότητες. Ενισχύεται περαιτέρω λοιπόν, μάλιστα την Παρασκευή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης υπογράφεται η είσοδος των δύο νέων μελών της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας, οι οποίες θα προσθεθούν στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία.
2: Και ο κάθετος διάδρομος, πολύ σωστά το λες, είναι πάρα πολύ σημαντικό project για τη χώρα, εθνικό project. Και βεβαίως η παρουσία των Αμερικανών και για την ηλεκτρική διασύνδεση είναι και ένα πολύ ηχηρό στρατηγικό, θα έλεγα, μήνυμα και προς κάποιους άλλους εκεί γείτονες να το ακούνε την παρουσία των Αμερικάνων και το συγκεκριμένο project. Ευχαριστούμε πολύ, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Κατερίνα για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, ανάρτηση έκανε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός για τα χαμηλά επιτόκια της ΔΕΗ, τα σταθερά επιτόκια που λέγαμε και στην αρχή του δελτίου. Πολιτικός μας συντάξης, ο Μίλτος Αγγελάρης, είναι εδώ. Τι λέει ο Πρωθυπουργός, Μίλτο?
7: Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται στο γεγονός πως στο σταθερό τιμολόγιο συγκρατούνται οι τιμές και είναι χαμηλότερες συγκριτικά με τα όσα γίνονται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή του στέκεται στο γεγονός ότι η ΔΕΗ δεν είναι όπως ήταν το 2019, που ήταν στα όρια της χρεοκοπίας, και αυτό επιτρέπει να είναι μια σπίδα προστασίας στους καταναλωτές με πολύ χαμηλότερες τιμές συγκριτικά με το τι γίνεται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
2: Να πούμε εδώ, και έχει δίκιο σε αυτό και όλοι, ένα σαφές μήνυμα που πρέπει να σταλεί και να είμαστε και λίγο χρήσιμοι στον κόσμο, είναι ότι όποιος είναι αυτή τη στιγμή στο πράσινο τιμολόγιο πρέπει να πάει με έναν τρόπο στα σταθερά τιμολόγια. Είναι πολύ χαμηλές οι τιμές των σταθερών τιμολογίων, το μπλε όπως λέγαμε τόσο καιρό, ρε παιδί
7: μου. Ναι, γιατί το πάγιο στο σταθερό είναι μόλις 3,5 ευρώ. Αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό είναι μια πολύ καλή επιλογή για τους πολίτες.
2: Λοιπόν, για να δούμε πώς το λέει ο Πρωθυπουργός.
8: Θα σας μιλήσω για μια σημαντική ανακοίνωση που έγινε χθες, που μπορεί να μην την γνωρίζετε. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι το σταθερό της τιμολόγιο για τον επόμενο χρόνο πέφτει στα 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Με πάγιο μόλις 3,5 ευρώ. Αυτό σε ένα περιβάλλον αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας διεθνώς, που σε άλλη εποχή θα σήμαινε αυτόματα πιο ακριβό λογαριασμό για κάθε ελληνικό σπίτι. Όμως εμείς καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μια δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού οικονομικά ισχυρή, ικανή να απορροφάει ίδια μέρος του κόστους αντί να το μεταφέρει στον καταναλωτή. Μια δημόσια επιχείρηση που θέλω να θυμίσω το 2019 ήταν στα πρόσφυγα της χρεοκοπίας. Σήμερα είναι ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια. Γιατί η ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει τελικά κάτι πολύ απλό. Λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς των ρεύματος.
2: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: η αγάπη ένα προς τον άλλο, η ομάδα μέσα στο σπίτι.
1: Να σεβόμαστε, να εκτιμάμε, να μην είμαστε αχάριστοι.
2: Μια επιτυχία πάντα κρύβεται πίσω από μια γυναίκα.
3: Ό,τι αξίζει. Με την Νίνα Ταράντου. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Earth Cosmos.

0: Ώρα χορού. Μεσάνυχτα Σαββάτου στο Earth Cosmos.
1: Όταν οι καλύτερες γεύσεις της Ελλάδος βρίσκονται στην ίδια κουζίνα, κάθε συνταγή έχει μια ιστορία να πει.
0: Pop μαγειρική με τον Ανδρέα Λαγό.
1: Καλώς ήρθατε στην κουζίνα που χωράει όλη την Ελλάδα.
0: Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Earth Cosmos.

0: Σεπτέμβριο στο ΕΡΤ Κόσμος. Νέοι Έλληνες δημιουργοί.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
2: Στον Ολυμπιακό, ο 23χρονος βασικός διεθνής Κολομβιανός χαφ Γκουστάβο Πουέρτα προχώρησε στις πρώτες δηλώσεις του, όντας και επίσημα πλέον παίχτη των Ερυθρόλευκων.
3: Soy un jugador con mucha personalidad, con mucho carácter y bueno, como decimos en Sudamérica, con mucha garra. Primero que todo, agradecerles por haberme hacer sentir así con ese cariño. Me lo han demostrado mucho por las redes. Espero que me sigan apoyando y de mi parte darle lo mejor de mí en cada partido.
2: Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν σε προφορική συμφωνία με την Άστον Βίλα για τον 29χρονο διεθνή Τζαμαϊκανό εξτρέμ Λίον Μπέιλι. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι Πυριώτες βρίσκονται σε συζητήσεις με τον πρόεδρο του ΟΦΗ Μιχάλη Μπούση για την απόκτηση του Γιάννη Αποστολάκη αλλά και του Τιάγκο Νους, ειδικά αν αποχωρήσει ο Ζέλσον. Στην ΑΕΚ επιστρέφει ο Ζωά Μάριο έπειτα από την κοινή συνενέση λύση της εργασίας του 33χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού με την Μπεσίκτας. Σύμφωνα με τον ισπανικό τηλεοπτικό σταθμό El Chiringuito, ο Ουνάι είναι πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό αντί 16 εκατομμυρίων ευρώ, συν μπόνους. Πάντως το ότι ο Ουνάι αρνήθηκε σαουδαραβική πρόταση της νέου Γιώργου Μασούρα, ίσως λέει πολλά.
4: Στο Eurovolley που διεξάγεται στην Τσεχία και μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Sport, η εθνική ομάδα των γυναικών ιτήθηκε με 3-0 σετ και αποκλείστηκε από τη Σερβία στα πρωί ημιτελικά. Ο αγώνας επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό της Γεωργίας Αγγελοπούλου στο γόνατο. Στην Αγγλία μεγαλώνει η ελληνική παρέα στη Χαλ, καθώς μετά τον Κωνσταντίν Τζολάκη και ο Χρήστος Μουζακίτης είναι και επίσημα παίκτης της νεοφώτιστης ομάδας στην Premier League.
5: Όλο και περισσότερες ελληνικές σημαίες θα ανεμίζουν στα γήπεδα της Premier League. Οι φίλαθλοι θα πανηγυρίζουν για τις ομάδες τους, αλλά και για 7 πλέον Έλληνες ποδοσφαιριστές του κορυφαίου αγγλικού πρωταθλήματος. Τελευταίος, πέταξε για το μεγάλο νησί ο Χρήστος Μουζακίτης για να συναντήσει στην Χαλ τον μέχρι και τον Ιούνιο συμπαίχτη του Κώστα Τζολάκη.
6: Hello Hull fans, I'm Χρήστος Μουζακίτης. I'm very happy to have signed with your club and looking forward to playing in front of you.
5: Το κοντέρ στο μεταγραφικό παζάρι εκτινάχθηκε για το ελληνικό ποδόσφαιρο από τα 40 εκατομμύρια ευρώ της Arsenal για τον Χρήστο Τζόλι, την πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα στην ιστορία. Τα μεγάλα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου κοσμούν ήδη ο Κώστας Τσιμίκας στη Λίβερπουλ και η Μπάμπης Κοστούλας και Στέφανος Τζίμα στην Brighton. Τη λίστα συμπληρώνει ο Ντίνος Μαυροπάνος που αγωνίζεται στη Championship, οδηγούμενος όμως εκεί από τη West Ham. Συνολικά, περισσότεροι από 30 σπουδαίοι Έλληνες ποδοσφαιριστές βρέθηκαν στα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου που συναρπάζει ολόκληρο τον πλανήτη και ανάμεσά τους η Νταμπίζας, Ζαγοράκης, Γιανακόπουλος, Σαμαράς, Κυριάκος, Καραγκούνης, Παπασταθόπουλος και πιο πρόσφατα η Γιαννούλης και Βλαχοδήμος.
7: Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και συνέχεια η ενημερωτική εκπομπή «Πολιτική Κουζίνα» με τη Γεωργία Σκιτζή και τη Γεωργία Σαδανά. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων σε 9 με την Ανδριάνα Παρασκευοπούλου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
8: Έριξε στο τραπέζι την ιδέα να πάμε στα Μέγαρα.
9: Για ψάρεμα.
8: Για skydiving. Το καλό στη ζώνη στα Μέγαρα είναι ότι υπάρχει κάτι που μπορείς μόνο εκεί να βρεις και ακούεις το όνομα Wind Tunnel.
9: Και ξαφνικά ήμουν με τη Δήμητρα στα 10.000 πόδια.
0: Van Life. κάθε Παρασκευή στη 1:30 το μεσημέρι στο Earth Cosmos.
9: This is WPSO 1500 in New Paltrowitz and WXYB 5020 in India, Rockwich.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές καρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη ροταρίς με το ελληνικό γραφείο της Ελλάς Dancers και ειδικές καρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη

0: The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 πινέρα

0: Radio Tapos Prince. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Και εδώ ένα τραγούδι από τον Τόντι Βουσκόπουλο.

0: Οσκόπλος. Είναι αργά.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Largo Glass 1765 Clearwater Largo Road is Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
4: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
5: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
4: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, ίσο Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, ίσο Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

0: Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρεστοράντ στο 861 Closimer Road ή στο Tapo Springs απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδίου τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρεστοράντ, ένα και μονό δεκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727 938 6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Βίκη Παπά στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Άσε με να κλάψω.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και εδώ και πάλι ο Τόλης Βοσκόπουλος σε μια παλιά την ηλικία. Αδέλφια μου, αλήθεια σπουδιά.

αδέρφια μου αλήτες πουλιά. Κι εγώ σαν και σας τους ανέμους γυρεύω χαμένα φιλιά. Αδέρφια μου.

0: Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος.
1: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
2: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δώσω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο

Περιμένω κάτι να αλλάξει. Αφού το θες τότε εντάξει, δεν επιμένω κι ας με πειράξει. Μη με κοντά του, στην αγκαλιά του, ψυχή και σώμα.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Monday Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Σπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closemore Road ή στο Τάπο Σπίνας, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Εμβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, στο Κρίγορ.
1: Γύρω τύχη και σιωπή, ζωή θα με, τίματα σωρώ, ποιος είμαι εγώ.
0: Κώστας Χατζής.
1: Φωνάζει πόπο φεστόνους, συνεπιασμένες Κυριακέπους.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 1:50, ειδήσεις από Αθήνα στις 2 η ώρα ακριβώς, όπως κάθε μέρα. Ζέστη, ζέστη, πολύ ζέστη, βροχές και καταιγίδες δεν προβλέπουμε μέχρι στιγμής. Μπορεί αργότερα το βράδυ να έχουμε πάρα πολύ βροχή όπως και χθες το βράδυ. Τα τηλέφωνά μας στο σταθμό είναι 727-725-5555 για τους φίλους και φίλες, αν δεν αναλάβουν μέρος ή να διαφημίσουν και οτιδήποτε άλλη πληροφορία. Μην ξεχνάτε για τις καμπίνες που έχουμε για την κουρατζέρα μας. Σχεδόν έχουμε φτάσει να είναι όμως sold out το καράβι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κανονίστε την, κανονίστε την κουρατζέρα για το χρόνο μαζί μου. 8 μέρες, σούπερ μεγάλη κουρατζέρα με ολοκέντριο κουρατζερόπλιο. Πάρτε με τηλέφωνο 727-481-0812.
1: 4-25 Οκτωβρίου, Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closterman Road ή στο Τάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
0: Κυρίες και κύριοι, special ελληνική βραδιά θα έχει το Γεύση Restaurant Greek Night Special 6 Σεπτεμβρίου. Μετά τις 9 ώρα το βράδυ θα εμφανιστεί έξτρα η Εύα, η πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, η Εύα Ευβάκη, μαζί με τον Νίκο Ευθυμιάδη, με τον Μπουζούκι και με όλη την ορχήστρα τους. Μην χάσετε λοιπόν. 6 Σεπτεμβρίου, Κυριακή βράδυ, σας περιμένουμε στο Γεύση Restaurant. Για πληροφορίες και για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Ο Λεωνίδας θα είναι στο μπουζούκι, ο Γιώργος θα είναι στο όργανο από το Μαϊάμι, η Εύα στο τραγούδι και ο Νίκος Ευθυμιάδης στο τραγούδι. Δεν θα πρέπει να απουσιάσει κανείς από εσάς. Ελάτε για ένα κεφάτο γλέντι ή στο Γεύση Restaurant. Η ώρα είναι 1:54 λεπτά, σε 6 λεπτά ειδήσεις από Αθήνα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna,

0: τη δυνατότητα να κλειδώσουν σε χαμηλότερα επίπεδα τις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας για τους επόμενους 12 μήνες έχουν οι καταναλωτές. Προσφορές το Σεπτέμβριο στα σταθερά τιμολόγια του ρεύματος. Μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του στεγαστικού. Πρόγραμμα χρηματοδότησης με ευνοϊκότερους όρους θα εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στα πολεμικά μέτωπα. Επιθέσεις κατά κύματα των Αμερικανών στον Περσικό απάντησε με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στο Ιράν. Για υβριδικό πόλεμο κατηγορεί τη Ρωσία το Βερολίνο. Δεν εξελέγει η Έλληνα Κρήτα στην Αντιπροεδρία της Βουλής. Ένταση και αντιπαραθέσεις στην Ολομέλεια. Υπεγράφει σύμβαση για το Μητροπολιτικό Πάρκο Αένεων στο Φαλιρικό Όρμο για ένα μοναδικό χώρο πρασίνου που αποκαθιστά την ταλαιπωρημένη σχέση της Αθήνας με την ακτογραμμή της, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζεται το θρίρερ στην Κυψέλη. Ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις των παιδιών στους παιδοψυχολόγους. Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά έχουν την ευκαιρία να κλειδώσουν τις τιμές του ρεύματος σε χαμηλά επίπεδα, αποφεύγοντας το ρίσκο αυξήσεων μέσα στο φθινόπωρο. Η τιμολογιακή πολιτική του Σεπτεμβρίου φέρνει τη χρέωση για το σταθερό τιμολόγιο χαμηλότερα από την αντίστοιχη του κειμενόμενου.
1: Τη δυνατότητα να κλειδώσουν σε χαμηλότερα επίπεδα τις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας για τους επόμενους 12 μήνες έχουν οι καταναλωτές. Μετά την ανακοίνωση των τιμολογίων του Σεπτεμβρίου, προκύπτει ότι η χρέωση για το μπλε σταθερό τιμολόγιο μπορεί να είναι αισθητά χαμηλότερη από την αντίστοιχη του πράσινου κειμενόμενου τιμολογίου.
2: Από 19,9, δηλαδή είχα πράσινο. Το κάνα 14,5. Ναι, μπλε είναι. Σταθερό μπλε είναι.
1: Η ΔΕΗ έχει θέσει στη διάθεση των καταναλωτών μπλε τιμολόγιο με σταθερή χρέωση στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα για 12 μήνες.
3: Δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μια δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού οικονομικά ισχυρή. Ικανή να απορροφάει ίδια μέρος του κόστους αντί να το μεταφέρει στον καταναλωτή. Μια δημόσια επιχείρηση που θέλω να θυμίσω το 2019 ήταν στα πρόθυρα της Χρεοκοπίας. Σήμερα είναι ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια. Γιατί η ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει τελικά κάτι πολύ απλό. Λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς του ρεύματος.
1: Ακολούθησαν και άλλες εταιρείες με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να αποφύγουν τις αυξήσεις που έγιναν στα πράσινα τιμολόγια. Ωστόσο, απαιτείται προσεκτική επιλογή καθώς οι χρεώσεις για τα σταθερά ξεκινούν από τα 11,5 λεπτά και φτάνουν ακόμη και τα 36 λεπτά ανάλογα με την πολιτική του κάθε παρόχου.
4: Είναι μια πολύ σημαντική μείωση, χρήσιμη για κάθε καταναλωτή και απόδειξη ότι το γεγονός πως η ΔΕΗ έχει μπει σε μια ανωδική πορεία μπορεί τελικά να μεταφραστεί και υπέρ του καταναλωτή και να επηρεάσει, θέλω να πιστεύω, θετικά και τον ανταγωνισμό.
1: Μεγάλες διαφορές από πάροχο σε πάροχο εντοπίζονται και στα πράσινα τιμολόγια, τα οποία είναι κειμενόμενα και επηρεάζονται από τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές. Οι τιμές ξεκινούν από τα 14,7 λεπτά ανά κιλοβατόρα και φτάνουν τα 29,7 λεπτά. Επομένως, το φθηνότερο πράσινο τιμολόγιο είναι αυτή τη στιγμή ακριβότερο κατά τουλάχιστον 28% συγκριτικά με το φθηνότερο μπλε τιμολόγιο.
5: Ο λογαριασμός του ρεύματος ποτέ δεν είναι σταθερός. Πάντοτε επιβαρύνει ένα νοικοκυριό.
1: Ο Αύγουστος έκλεισε με την τιμή χονδρικής του ρεύματος να ανεβαίνει στα 133,4 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 109,9 ευρώ τον Ιούλιο. Η αύξηση οφείλεται στην εκτόξευση της τιμής του φυσικού αερίου στα 73,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Με το ένδυνα σκαρφαλώνει έως τα 95 δολάρια το βαρέλι, οι ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων συνεχίζονται. Στη χοντρική αγορά, η αμόλυβδη έφτασε τα 1,52 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ τα 1,41 ευρώ. Παράγοντες της αγοράς αναμένουν νέες ανατιμήσεις, οι οποίες αναμένεται να φανούν το επόμενο διάστημα και στην Αντλία.
6: Αναμένουμε τις επόμενες μέρες μια αύξηση στις Αντλίες, κυρίως για το πετρέλαιο κίνησης. Η βενζίνη ελάχιστα, περίπου 2 με 3 λεπτά θα αυξηθεί η τιμή της μέχρι την Παρασκευή.
1: Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν την αμόλυβδη στα 2,05 σε μέσο πανελλαδικό επίπεδο και το ντίζελ στα 2,02 ευρώ.
0: Και είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο Ρελού Αλεξοπούλου για να δούμε τι θα περιλαμβάνουν, όπως εκτιμούμε σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναφορικά με το στεγαστικό.
7: Ένα πρόβλημα το οποίο δεν απασχολεί μόνο την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη γενικότερα. Και γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να βρεις σπίτι. Ακόμα και αν το βρεις, χρειάζεται να πάρεις ένα δάνειο που το πληρώνεις ακριβά. Τουλάχιστον ένα επιτόκιο 3,5 με 4%. Και μάλιστα το επόμενο διάστημα Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αποφασίσει νέα άνοδο των επιτοκίων. Έτσι λοιπόν, με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει ένα νέο σπίτι μου. Δεν το είχε αποκλείσει στο πρόσφατο παρελθόν. Φαίνεται ότι αυτή τη φορά θα το ακούσουμε να λέει ότι θα υλοποιηθεί. Με στόχο βέβαια να παραδοθεί η δυνατότητα δανεισμού νέους, οικογένειες με παιδιά, με ευνοϊκότερα επιτόκια από αυτά που θα έχουμε στην αγορά.
8: Παράλληλα, αναμένεται να έχουμε και κάποια παράταση στα μέτρα τα οποία είναι σε εφαρμογή για τα σπίτια τα οποία είναι κλειστά, με στόχο βεβαίως αποκλειστά να γίνουν ανοιχτά.
7: Και για να μπορέσει ο κόσμος και πιο εύκολα να αγοράσει ένα κίνητο, δεδομένου ότι φαίνεται θα έχουμε παράταση στο μέτρο της απαλλαγής από τον ΦΠΑ για αγορά ακινήτου, όπως και για το φόρο υποραξίας, λύγει το στο τέλος του 2026, να έχουμε παράταση και για το 2027, όπως επίσης και φοροαπαλλαγές για τους ιδιοκτήτες που έχουν κλειστά ακίνητα και τα δίνουν για μακροχρόνια μίσθωση.
8: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ραλού. Αλλάζουμε θέμα. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν εξαπολύει τη νύχτα βαλιστικούς πυράβλους εναντίον βάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων σε στόχους του Ιράν.
9: Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η χαρά μετατράπηκε σε πόνο όταν αεροπορική επιδρομή έπληξε γαμήλια δεξίωση σε σπίτι στην κομιτεία Σιρίξ στο νότιο Ιράν, σκοτώνοντας τουλάχιστον 5 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, και τραυματίζοντας περισσότερους από
10: 50.
9: Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για το χτύπημα, με τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου να χαρακτηρίζει τις ένοπλες δυνάμεις της «Σατανά».
11: Εάν μια δύναμη ενεργεί σαν το Σατανά, επιλέγει στόχους όπως ο Σατανάς και σκοτώνει όπως ο Σατανάς. Είναι ο Σατανάς.
9: Ο Αμερικανικός στρατός απαντά πως δεν στοχοποιεί πολίτες, αλλά πως τις επιθέσεις επλήγησαν εγκαταστάσεις αεράμινας, ραντάρ και ναυτικά μέσα για να εξουδετερωθεί η ιρανική απειλή στα στενά του Ορμούζ.
12: Μου αρέσει καλύτερα η θέση μας τώρα που έχουμε σχεδόν ολικό έλεγχο στενών και η οικονομία τους καταραίει.
9: Παρά την προειδοποίηση του Προέδρου Τραμπ, η Τεχεράνη προχώρησε σε αντεπίθεση κατά Αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιράκ.
13: که ضمن خسارات سنگین به زیرساختها، تأسیسات، تسلیحات و تجهیزات، تعداد قابل توجهی از فرماندهان و سربازان آمریکایی کشته یا مجروح شدند. و در هم کوبیدند که ضمن خسارات سنگین به زیرساختها، تأسیسات، تسلیحات و تجهیزات، تعداد قابل توجهی از فرماندهان و سربازان آمریکایی

0: στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Την αλληλεγγύη της στη Γερμανία εκφράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για κατασκευασμένα στοιχεία κάνει λόγο Πούτιν.
1: Οι έρευνες των γερμανικών αρχών υπέδειξαν τη Ρωσία ως υπεύθυνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν, παγιδευμένων και με εκρηκτικά, στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις 4 Αυγούστου.
2: Wie die Drohnenkonfiguration, diverse Bauteile, Sprengstoff und Zündtechnik verwendet, die aus anderen hybriden Operationen Russlands und dessen Krieg gegen die Ukraine uns bekannt ist.
1: Οι γερμανικές αρχές έχουν εντοπίσει δύο υπόπτους, ο ένας ρωσικής καταγωγής και ο δεύτερος λευκορώσος με ρωσικό διαβατήριο. Η Μόσχα απορρίπτει τις κατηγορίες περί εμπλοκής της με τον Βλάντιμιρ Πούτιν να μιλά για κατασκευασμένα στοιχεία.
3: Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства.
1: Η Γερμανία προχώρησε σε διπλωματικά αντίπεινα. Έκλεισε το ρωσικό προξενείο στη Βόνη και το πολιτιστικό κέντρο της Ρωσίας στο Βερολίνο. Ομόθυμη ήταν η καταδίκη της Ρωσίας από τους υπουργούς εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ιρλανδία. Μάλιστα, Γαλλία και Ολλανδία κάλεσαν τους Ρώσους επιτεταμένους για εξηγήσεις.
4: Il est très clair qu'une fois encore, c'est une ingérence, cette guerre hybride au fond que nous mène la Russie, qui est ainsi documentée.
1: Εκτός από τον Γάλλο Πρόεδρο, την στήριξή του στο Βερολίνο εξέφρασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.
5: Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας.
6: Our unity is unshaken. Our support to Ukraine is clear. David McAllister
1: from the European... Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει την επέκταση των κυρώσεων κατά της Μόσχας, την αξιοποίηση παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων για τη στήριξη του Κιέβου, αλλά και νέα μέτρα κατά του ρωσικού σκιώδου στόλου, στο οποίο βασίζονται οι ενεργειακές εξαγωγές της Μόσχας.
0: Και πάμε στο Βερολίνο και στον ανταποκριτή μας τον Γιώργο Παπά, γιατί πια η Γερμανία σκληραίνει τη στάση της απέναντι στη Ρωσία, καθώς οι Γερμανοί κάνουν λόγο για έναν υβριδικό πόλεμο.
7: Έναν υβριδικό πόλεμο στον οποίο εντάσσουν και αυτή την υπόθεση του αεροδρομίου της Λειψίας στις 4 Αυγούστου, Αντριάννα. Ένα μήνα κράτησαν οι έρευνες, το πόρισμα δείχνει ότι πίσω από αυτή την επίθεση είναι η Μόσχα. Η επιλογή δεν ήταν τυχαία, το αεροδρόμιο της Λειψίας είναι ο μεγαλύτερος κόμβος προμήθειας της Ουκρανίας με πολεμικό υλικό και εμπορεύματα. Γερμανικά μέσα αποκάλυψαν σήμερα τους φυσικούς δράστες, ένας Ρώσο με διαβατήριο Λετωνίας και ένας Λευκορώσος με ρωσικό διαβατήριο, για τον οποίο μάλιστα οι αρχές έχουν ογκώδη φάκελο. Δύο χαμηλού προφίλ πράκτορες που ταιριάζουν απόλυτα στις ανάγκες του υβριδικού πολέμου. Η Γερμανία είναι στην πρώτη γραμμή αυτού του πολέμου. Βασικό στόχο έχει να ενσπείρει ανησυχία, αβεβαιότητα στους πολίτες, να προκαλέσει αστάθεια στη χώρα. Η περίπτωση της Λειψίας δεν ήταν η μόνη, αλλά είναι η σημαντικότερη περίπτωση, Αντριάννα. Μέχρι τώρα το Βερολίνο δεν μπορούσε να την ευνοήσει. Απάντηση έδωσε σε συντονισμό με τους Ευρωπαίους και τους νατοϊκούς εταίρους. Βλέπουμε την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με τη Μόσχα, η οποία ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη.
0: Ο Γιώργο, ότι από την αρχή υπήρξε μία αντίδραση, ήταν άμεση, ήταν μίας ευρείας κλίμακας. Φαίνεται όμως ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο τελειώνει, θα έχει συνέχεια και η στάση περαιτέρω θα είναι ακόμα πιο σκληρή.
7: Θα είναι πιο σκληρή και σίγουρα υπάρχουν και άλλα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί και δεν ληφθήκαν τώρα. Φυστά. Γι' αυτό είπα ότι είναι βέβαια αναμενόμενη η αντίδραση, αλλά πιθανότητα δεν θα είναι η τελευταία. Πολλά θα εξαρτηθούν από το αν αυτός ο πόλεμος θα συνεχιστεί, αν τέτοιου είδους περιστατικά θα επαναληφθούν ή θα γίνουν και μεγαλύτερης έκτασης. Και τότε υπάρχει και το ενδεχόμενο να ζητήσει η Γερμανία την ενεργοποίηση του άρθρου 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, που σημαίνει συντονισμός όλων πλέον των συμμάχων χωρών όταν μία από αυτές δέχεται επίθεση.
0: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Σύμβαση για το Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων υπεγράφει παρουσία του Πρωθυπουργού στο Φαλιρικό Όρμο. Η βελτίωση της καθημερινότητας για κάθε πολιτή αποτελεί στόχο της κυβέρνησης, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
8: Με την κυβέρνηση να παραμένει προσιλωμένη στον αναπτυξιακό της σχέδιο για όλη τη χώρα με ορίζοντα την επόμενη τετραετία, υπεγράφει σύμβαση για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Όρμο, σηματοδοτώντας την έναρξη υλοποίησης ενός έργου που παρέμενε για δεκαετίες εκκρεμότητα.
9: Τα έργα υποδομής συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις. Δημόσιες και ιδιωτικές. Η πιο ισχυρή

0: παγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας για το οποίο μιλάω συχνά, είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε.
1: Το νέο Μετροπολιτικό Πάρκο θα υλοποιηθεί σε 2,5 χρόνια με δημόσια επένδυση άνω των 460 εκατομμυρίων ευρώ, με συγχρηματοδότηση εθνικών πόρων και κάτω 85% από το Ταμείο Συνοχής, ενώ θα περιλαμβάνει χώρους αναψυχής και γήπεδα για τους νέους.
2: Είναι η δικαίωση μιας εξαιρετικά δύσκολης πορείας, η δικαίωση μιας εξαιρετικά επίπονης, δύσκολης προσπάθειας. Χρειάστηκε να κινηθούμε άμεσα, να επιμείνουμε, να ξεπεράσουμε εμπόδια, να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις.
3: Υπογράφουμε κατ' ουσίαν την επιστροφή της Αθήνας στο μέτωπο, το θαλάσσιο μέτωπό της.
1: Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η βελτίωση της καθημερινότητας για κάθε πολίτη, εφαρμόζοντας, όπως τόνισε στην πράξη, ότι η κυβέρνηση ασκεί πολιτική για πολλούς.
4: Δεν εξελέγει στην Αντιπροεδρία της Βουλής η Έλληνα Κρήτα, καθώς συνολικά 169 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει θεσμικό αποκλεισμό. Η Νέα Δημοκρατία υπερασπίζεται το δικαίωμα των βουλευτών να κρίνουν τα πρόσωπα, ενώ στο κάδρο της αντιπαράθεσης μπήκε και το ΠΑΣΟΚ μετά τη μετοπική επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
5: Η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πέρασε, καθώς συγκέντρωσε 119 θετικές ψήφους, ενώ 169 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Νέα Δημοκρατία και Νίκη δεν στήριξαν την εκλογή της, αφήνοντας κενή τη θέση και ανεβάζοντας τους τόνους στην Ολομέλεια, με τον ΣΥΡΙΖΑ να καταγγέλει τη διαδικασία.
6: Η Νέα Δημοκρατία εκδικείται το ΣΥΡΙΖΑ και ένα από τα πιο δραστήρια μέλη του, την Έλενα Ακρίτα, με αποτέλεσμα να αφαιρεί πράξη κομπηματικά μία ψήφο από την προοδευτική αντιπολίτευση στη διάθεση.
7: Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf Wheel Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard is the Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria is the Clearwater Beach.
8: Ως Πρωθυπουργό Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας προσυδειάζει προς το Σουλτάνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε σχέση με την επιλογή των 16ου αιώνα Πατριάρχη.
9: Το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε πριν 3 χρόνια τον υποψήφιο που πρότεινε η Πλεύση Ελευθερίας. Και η Πλεύση Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, και το καταθέτω για τα πρακτικά, καταψήφισε την μόνη γυναίκα υποψήφια που είχε προταθεί το 2023, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη.
5: Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε βαρύ κλίμα, με ένα νέο μέτωπο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να παραμένει ανοιχτό.
4: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την πολιτική αντιπαράθεση να εντείνεται. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, χαρακτηρίζοντας τις οικονομικές της υποσχέσεις ως λεφτά από μονόπολη για ψέματα και επικοινωνιακά τεχνάσματα της κυβέρνησης. Στο θέμα της ακρίβειας κάνουν λόγο τα κόμματα.
10: Το περίγραμμα των πρωθυπουργικών εξαγγελιών περιέγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνει νέες φοροελαφρύνσεις, επιβράβευσης εσυνεπής, παρεμβάσεις για την μεσαία τάξη, οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους. Με τοπική είναι η σύγκρουση κυβέρνησης, αντιπολίτευσης για την ακρίβεια. Επίθεση για λαϊκισμό εξαπέλυσε στην αντιπολίτευση ο Παύλος Μαρινάκης.
11: Θα έχουμε ανακοινώσεις φοροελαφρύνσεις από την απόδοση της οικονομίας. Να δημιουργήσετε συνθήκες, ούτως ώστε ο κόσμος να παίρνει πίσω όσα παραπάνω μπορούμε να δώσουμε. Αν αθροίσουμε τα εκατομμύρια που έχουμε ακούσει, τα δισεκατομμύρια που έχουμε ακούσει και
12: θα
11: από
12: και αυτά
11: το Πασόκ και από τον κύριο Τσίπρα, τότε θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της χώρας επί 100. Εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε τα λεφτά από μονόπολη.
10: Σφοδρή κριτική από το ΠΑΣΟΚ. Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εξαπατά τους πολίτες και ανέχεται την εσχροκέρδεια.
12: Ιούλιο και Αύγουστο, πριν την εφαρμογή του μέτρου, υπήρξε ράλα ανατιμήσεων. Από 20 έως 34% αυξήθηκαν σε δύο μήνες αφού το ανακοινώθηκαν οι τιμές στα προϊόντα όπου δήθεν θα πάγωναν οι τιμές και θα αρχόντουσαν μειώσεις.
10: Για εικονική πραγματικότητα την ώρα που το κόστος ζωής αυξάνει, κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση.
13: Το μόνο που έχετε να επιδείξετε για την ακρίβεια είναι οι συμφωνίες της κοροϊδίας που κάνετε με μεγαλοεπιχειρηματίες. Χωρίς να αγγίζετε ούτε στο ελάχιστο τους τεράστιους τζίρους από την τρελή κερδοφορία τους.
14: Το κόλπο του Έλληνα Πρωθυπουργού ξεσκεπάστηκε. Αφήνει τρεις μήνες ανεξέλεγκτες τιμές, ανεβαίνουν 40%, κάνει και μια μείωση 5%.
15: Η ακρίβεια δεν κρύβεται με επικοινωνιακά τεχνάσματα. Γιατί η κυβέρνηση προτιμά να εισπράττει από την ακρίβεια αντί να μειώσει τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης?
16: Ο πληθωρισμός και οι τιμές στα καύσιμα όλα τα καταβροχθίζουν.
17: Θαυματοποιοί δεν είμαστε, αλλά όσο κακό είναι κάποιος να παριστάνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, άλλο τόσο κακό είναι και η μικροψυχία και η ισοπαίδωση κάθε θετικής πρωτοβουλίας.
10: Στην Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το οικονομικό του πρόγραμμα. Όπως τονίζουν στελέχη της Ελλάς, είναι κοστολογημένα μέτρα 7,39 δισεκατομμυρίων.
4: Νέα τουρκική πρόκληση με τον Ερντογάν να επαναφέρει τις αιτιάσεις περί αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών. Η Αθήνα απαντά αυστηρά μέσω του Υπουργού Εξωτερικών, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υποχωρεί σπιθαμή από τα κυριαρχικά της δικαιώματα αλλά και από το διεθνές δίκαιο.
18: Σαφές και σε αυστηρό τόνο ήταν το μήνυμα του Γιώργου Γεραπετρίτη από την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύστερα από την νέα ρητορική πρόκληση του Τούρκου Προέδρου που επανέφερε στο προσκήνιο τις γνωστές αιτιάσεις της Άγκυρας περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών.
19: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα, οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και στα νερά.
18: Ο Τούρκος Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, διεμήνυσε πως κάνει σοβαρό λάθος όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία.
20: Η Τουρκία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός, όμως δεν επιτρέπει και σε κανέναν να καταπατά τα δικαιώματά της. Η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει από αυτόν τον λανθασμένο δρόμο στον οποίο έχει εισέλθει και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που τελούν υπό αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς.
18: Ναι, στο διάλογο με την Τουρκία, αλλά παραμένουν οι κόκκινες γραμμές, είναι το μήνυμα της Αθήνας.
11: Η εξωτερική πολιτική της χώρας μας επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει ως τίτλο τα ήρεμα νερά.
21: Ναι,
11: επιδιώκουμε το διάλογο, συνεχίζουμε να επιδιώκουμε το διάλογο. Για εμάς μέσα από το διάλογο υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι συζητάμε την οποιαδήποτε υποχώρηση σε πάγιες εθνικές γραμμές.
18: Παράλληλα, με τη ρητορική Ερντογάν, η Άγκυρα προκάλεσε και με παράνομη ναύτεξ από τον αναρμόδιο σταθμό της Ατάλειας, με την οποία αξίωσε να γίνουν έρευνες από το πλοίο Μαρμαρά νότια του Καστελόριζου, σε περιοχή δηλαδή που είναι ελληνικής αρμοδιότητας και υφαλοκρηπίδας. Η αντίδραση της Αθήνας ήταν άμεση με την έκδοση αντιναύτεξ, η οποία ακύρωσε την τουρκική.
4: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 43χρονο και τη Γερμανίδα σύντροφό του για το βρέφος το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση κατάψυξης και μαχαιρωμένο μέσα σε βαλίτσα σε ένα διαμέρισμα στην Κυψέλη. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας καθώς ο 43χρονος εμπλέκεται και σε υπόθεση μαστροπίας.
22: Σε δεύτερη υπόθεση μαστροπίας και βιασμών νεαρών γυναικών φέρεται να εμπλέκεται ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση της Κυψέλης. Για την υπόθεση κατηγορούνται πολλά άτομα, ανάμεσα στους οποίους και ο 43χρονος άνδρας. Η δικογραφία σχηματίστηκε από εισαγγελία της Περιφέρειας το 2021 και διαβιβάστηκε στις εισαγγελικές αρχές της Αθήνας το 2025. Μια έρευνα που μέχρι σήμερα παραμένει σε εξέλιξη. Ο 26χρονος και 43χρονος που προσπαθεί να κρύψει το πρόσωπό του από τις τηλεοπτικές κάμερες βγαίνουν από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης και επιβιβάζονται στο όχημα της ασφάλειας για να μεταχθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Λίγο μετά τις 10.30 το πρωί, οι τρεις συλληφθέντες, ο 43χρονος, ο 26χρονος και η 38χρονη, πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδής κατάθεση. Ενώ ο 26χρονος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης Αιγίου.
0: Οι τρεις συλληφθέντες σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή για την πρώτη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους και αφορά τις ναρκωτικές ουσίες που βρέθηκαν στο διαμέρισμα στην Κυψέλη.
15: Αρνούμε την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Είμαι τοξικοεξαρτημένος. Ζητώ να υποβληθώ στη σχετική εξέταση.
22: Ίδια υπερασπιστική γραμμή ακολούθησαν και οι δύο συγκατηγορούμενοι του.
2: Τα ναρκωτικά ήταν για δική μου χρήση. Ήθελα να έχω πάντα μαζί το παιδί μου. Δεν μπορούσα να αποδεχτώ το θάνατό του.
1: Εγώ τα πρόσεχα τα παιδιά τις φορές την εβδομάδα. Μου τα άφηναν γιατί πήγαινα να δουλέψω. Δεν ξέρω τίποτα για το νεκρό παιδί. Στο σπίτι δεν είχα δει λεφτά.
22: Ο 43χρονος παρουσίαζε ένα σκληρό προφίλ στα social media, με φωτογραφίες κατασκευασμένες από τεχνητή νοημοσύνη, ποζάρε με όπλα και παρουσιαζόταν ως ράπερ ή πυγμάχος. Στις 21 Απριλίου του 2020, μια γυναίκα τον κατήγγειλε για μαστροπία. Στις 4 Μαΐου του ίδιου έτους προφυλακίστηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, αλλά την 1η Ιουνίου του 2020 η καταγγέλουσα ανασκεύασε τα όσα ισχυρίστηκε και ο άνδρας αποφυλακίστηκε στις 26 Οκτωβρίου του 2020. Την ίδια περίοδο είχε φτάσει και η πρώτη αναφορά για την οικογένεια στο χαμόγελο του παιδιού, για την παραμέληση υγιεινής και εποπτείας των τριών ανήλικων τέκνων, οικονομική εκμετάλλευση της κόρης και χρήση ουσιών από τους γονείς.
21: Η αστυνομική υπηρεσία δεν έχει καταγγελθεί τίποτα ποτέ για την οικογένεια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωναν αυτά τα παιδιά. Δεν υπήρχε ανοιχτή τυπογραφία την αστυνομία για τα παιδιά. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αστυνομία αναζητούσε σε 9-10 διευθύνσεις διαφορετικές αυτά τα παιδιά για να τα μεταφέρει στο νοσοκομείο.
22: Το 2025 τα δύο ανήλικα αγόρια της οικογένειας εντοπίστηκαν να κλέβουν και οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο παιδών. 1,5 μήνα μετά, και ενώ οι αρχές αναζητούσαν δομή, ο 43χρονος τα πήρε.
23: Μιλούσε για μια φρίκη που ζήσε τα παιδιά. Είχαμε 4 αναφορές κάποια στιγμή για κάποια παιδιά με στοιχεία τα οποία δεν ήταν επαρκή. Γιατί είναι πολύ δύσκολη η θέση μας να μια ανώνυμη αναφορά να την προωθήσουμε.
22: Μέσα σε ένα μήνα τα τρία ανήλικα παιδιά εντοπίστηκαν δύο διαφορετικές φορές από αστυνομικούς χωρίς συνοδεία. Οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο παιδών από που τα πήρε ξανά ο πατέρας. Συνοδεία αστυνομικών, τα δύο ανηλικά αγόρια μεταφέρθηκαν σε δομή προκειμένου να δώσουν κατάθεση παρουσία παιδοψυχολόγων. Αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθήσει και οι 15χρονοι. Μόλις ολοκληρωθούν οι καταθέσεις, θα επιστρέψουν στο νοσοκομείο παιδών.
4: Στην Κυψέλη μας περιμένει η Σπυριδούλα Κακλατζή, γιατί ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών. Να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ σου, τι προκύπτει από τα όσα είπαν τα παιδιά στους αστυνομικούς.
24: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Αντριάννα, ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά οι καταθέσεις που έδωσαν τα τρία ανήλικα παιδιά στην ελληνική αστυνομία με τη βοήθεια των παιδοψυχολόγων, και φαίνεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να συγκλίνουν με τα όσα είπαν και οι γονείς τους κατά τη διαδικασία της προανάκρισης. Τώρα, συγκλονιστικά είναι τα όσα κατέθεσαν οι δύο γονείς, ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα, οι οποίοι δήλωσαν ότι το 2022 γεννήθηκε το μωρό, το τελευταίο ο μέλος της οικογένειάς τους, και την ίδια χρονιά, το 2022, πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό σημαίνει ότι για 4 χρόνια, μέχρι και από το 22 μέχρι και το 26, το μετέφεραν κατεψυγμένο μέσα σε μία βαλίτσα. Για τις μαχαιριές, μάλιστα, ο 43χρονος δήλωσε ότι έγιναν, ενώ ήταν ήδη νεκρό και κατεψυγμένο, καθώς είχε κολλήσει πάγος στο νεκρό άψυχο σώμα του μωρού και προσπαθούσε να τον αφαιρέσει. Βέβαια, αυτό δεν συνάδει με
4: καθόλου με την ιατροδικαστική εξέταση και το πόρισμα του ιατροδικαστή.
24: Ναι, καθώς δείχνει ότι οι μαχαιριές ήρθαν πριν από το θάνατο και ήταν εκείνες που τον επέφεραν, 20, σχεδόν 20 στο σύνολό τους, από την πλάτη με ένα μόνο κουζινομάχαιρο, χωρίς να ξέρουμε ποιος από τους δύο το έκανε. Τώρα, οι αστυνομικοί φαίνεται να μην πείθονται από την εκδοχή που δίνουν οι γονείς, καθώς παρουσιάζει κενά. Ο μεν πατέρας, ο 43χρονος, δηλώνει ότι το μωρό πέθανε ενώ βρίσκονταν όλοι στο σπίτι εκείνη την ώρα, ενώ η 38χρονη μητέρα δηλώνει ότι έλειπε από το σπίτι την ώρα που πέθανε το παιδί της. Όσον αφορά και τα υπόλοιπα παιδιά και τους τόπους γέννησης, φαίνεται η 15χρονη κόρη τους να έχει γεννηθεί στη Γερμανία, ο 12χρονος γιος τους στην Ελλάδα, όμως για το 9χρονο αγοράκι καθώς και για το μωρό, ενώ οι γονείς δήλωσαν ότι έχουν γεννηθεί σε νοσοκομεία της Αθήνας, δεν έχουν βρεθεί χαρτιά που να το επιβεβαιώνουν. Περιμένουμε και τις εξετάσεις DNA για να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Για τα όσα άλλα τους καταλογίζονται, φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να δήλωσαν στους αστυνομικούς μόνο ότι έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών, όχι διακίνηση, ενώ ο Αφγανός έμενε μαζί τους, καθώς είχε αναπτύξει σχέση με την 15χρονη κόρη τους και μάλιστα αγόραζε το ρουχισμό και τον φαγητό της σύντηση της οικογένειας εκείνος, όχι η ίδια η οικογένεια.
4: Σε ευχαριστούμε, Σπυριδούλα. Διευρύνεται η λίστα της Εθνικής Συμφωνίας στα σούπερ μάρκετ με νέους κωδικούς και μεγαλύτερες μειώσεις τιμών, κυρίως σε βασικά άγαθα. Την ίδια ώρα οι προσφορές πιέζουν ακόμα χαμηλότερα τις τιμές, ενώ ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι στην αγορά.
3: Νέοι κωδικοί και μεγαλύτερες μειώσεις τιμών έρχονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ με τη λίστα της Εθνικής Συμφωνίας να διευρύνεται το προσεχές διάστημα.
6: Ειδικά σε όλα τα προϊόντα, γιατί όλα είναι πανάκριβα, αλλά επιτοπίστων τα καθημερινά γάλα, τη δι κρέας.
7: Έχουμε ήδη προτάσεις και για περισσότερα και να μπουν και εμβόλυμα μέσα στο δίμηνο. Το εξετάζουμε. Εμείς το βλέπουμε θετικά, οπότε θα έχουμε και μεταβολές. Όπως επίσης αλλάζουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό, η συμβολή των σούπερ μάρκετ γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σε κάποιους κωδικούς. Ενδεικτικά αναφέρω το κρέας.
3: Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς ανακοίνωσε ότι η εξοικονόμηση από τις μειώσεις τιμών μπορεί να φτάσει τα 39 ευρώ τον μήνα ανά νοικοκυριό.
8: Ναι, ό,τι μείωση είναι ανάσα είναι, λογικό είναι, δεν βγαίνει τίποτα. Θέλει ένα μισθό για ενίκιο και ένα μισθό για φαΐ.
9: Είμαι ο τελευταίος που θα ισχυριστώ ότι με αυτόν τον τρόπο πλύνεται αποφασιστικά το μέγα πρόβλημα του κόστου ζωής. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρουν και οι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που δυσκολεύονται, που έχουν σοβαρό πρόβλημα.
3: Την ίδια ώρα, προμηθευτές και σούπερ μάρκετ συνεχίζουν τις προωθητικές ενέργειες επί των νέων μειωμένων τιμών. Για παράδειγμα, τυρί σε φέτες, που η αρχική τιμή του από τα 3,70 υποχώρησε στα 3,5 ευρώ, στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας, σε μεγάλη αλυσίδα πωλείται σε προσφορά στα 2,56 ευρώ. Αντίστοιχα, μακαρόνια που πωλούνταν πριν την εφαρμογή του μέτρου στα 1,18 ευρώ και σήμερα στα 1,10 ευρώ, υπό το καθεστώς προωθητικής ενέργειας, οι καταναλωτές μπορούν να τα αγοράσουν στα 69 λεπτά.
25: Οι τιμές εδώ είναι πάρα πολύ καλές.
3: Τα επόμενα 24 ώρα η ανεξάρτητη αρχή αναμένεται να ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους στην αγορά για τη σωστή εφαρμογή του μέτρου.
4: Ανακοίνωση εξέδωσε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς με αφορμή Ραλού Αλεξοπούλου τις δημόσιες αναφορές για τις μειώσεις στις τιμές στο ράφι.
26: Και μάλιστα εκείνο το οποίο διευκρινίζει είναι ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Για παράδειγμα, ότι αυξήθηκε η τιμή σε κάποια προϊόντα πριν την εφαρμογή της εθνικής αυτής πρωτοβουλίας για μείωση των τιμών, ώστε μετά την εφαρμογή της να εμφανίζονται μειωμένες. Εκείνο το οποίο τονίζει είναι ότι το διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου καμία εταιρεία δεν προχώρησε σε αύξηση τιμών, με εξαίρεση μόνο μία, η οποία όμως δεν συμμετέχει στην εθνική πρωτοβουλία. Επίσης, δημιουργείται, όπως τονίζεται από τις αναφορές αυτές, ένα τεχνικό το καλάθι, όπου παίρνουν ένα προϊόν στη χαμηλότερη τιμή από οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ και οποιαδήποτε ημέρα στην οποία μπορεί να ισχύουν και προσφορές. Κάτι τέτοιο, όπως είπε επίσης, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εκείνο το οποίο τονίζει σε κάθε περίπτωση η αρχή είναι ότι οι έλεγχοι είναι σε εξέλιξη και θα συνεχιστούν όλο το διάστημα που είναι σε ισχύ η Εθνική Πρωτοβουλία για Μείωση των Τιμών.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πράσινο φως για τον ενεργειακό και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό των νησιών μας, άναψη κομισιών με ένα πακέτο επενδύσεων 2,3 δισεκατομμύριων ευρώ, το οποίο υπόσχεται λιγότερη εξάρτηση από το πετρέλαιο και περισσότερη καθαρή ενέργεια.
27: Σε υποδομές, κυρίως ενεργειακές, αλλά και σε προγράμματα αυτοκατανάλωσης θα διατεθούν τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ που προβλέπει το επενδυτικό σχέδιο για τα νησιά. 977 εκατομμύρια ευρώ έχουν προϋπολογιστεί για έργα ανανεώσιμων πηγών με αποθήκευση ενέργειας, με την έμφαση όμως να δίνεται σε μικρά φωτοβολταϊκά για κατοικίες, επιχειρήσεις, δημόσια κτίρια όπως σχολεία και νοσοκομεία, αλλά και για αγροτικές εγκαταστάσεις.
28: Με ισχυρές διεθνείς συνεργασίες και συγκεκριμένα έργα, ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και χτίζουμε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μέλλον για όλους.
27: Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των 12 νήσων του Βορειοανατολικού Αιγαίου αλλά και επιμέρους νησιών θα απορροφήσουν 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. 56 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ 200 εκατομμύρια θα διατεθούν για φράγματα και ταμιευτήρες νερού. Από τα 2,3 δισεκατομμύρια, τουλάχιστον τα 2 θα προέλθουν από το Κουμπαρά, που δημιουργεί η πώληση των 25 εκατομμυρίων δικαιωμάτων ρήπων που δεσμεύτηκαν προετών για την Ελλάδα.
15: Αυτό το ταμείο αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα του πώς πρέπει να αξιοποιούνται τα έσοδα από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών για τη χρηματοδότηση καθαρής ενέργειας που ωφελεί άμεσα τους καταναλωτές στα ελληνικά νησιά.
27: Ο Υπουργός Περιβάλλοντος συναντήθηκε με την Υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άλισον Κούκερ, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις προεργασίες του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, όπου ο τομέας της ενέργειας έχει πρωτεύοντα ρόλο.
28: Η συζήτησή μας επικεντρώθηκε στον τομέα της ενέργειας, που αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Την ενημέρωσα για τις θετικές εξελίξεις στην πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου-Ισραήλ.
27: Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν έργα ενίσχυσης του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου.
4: Γεύμα στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ παραθέτει στο ψυχρό του οροπεδίου Λασιθίου ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γιώργο Παπαδάκη, στις δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αυτηρίασε την κυβερνητική στρατηγική που έχει η κυβέρνηση για το θέμα του στεγαστικού και την αντιμετώπιση του.
5: Ακριβώς, Αντριάννα. Βλέπετε την εικόνα πίσω μου, σας δείχνει ο κύριος Παναγιωτάκης. Πάνω από 300 άτομα είναι σχεδόν όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Εδώ είναι όλοι οι βουλευτές που εκλέγει το ΠΑΣΟΚ στο νησί. Και βεβαίως σχεδόν το σύνολο των δημάρχων του Ηρακλείου, ο δήμαρχος του Ηρακλείου και άλλων μικρότερων δήμων. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι επέλεξε την Κρήτη να ξεκινήσει την προεκλογική στην ουσία εκστρατεία. Είπε ότι τούτο είναι το έναυσμα για την εκλογική μάχη, η οποία θα επιταθεί βεβαίως, θα ενταθεί από την αρχή του νέου έτους, αλλά επέλεξε ακριβώς την Κρήτη, γιατί εδώ κατήγαγε το ΠΑΣΟΚ με αρχηγό τον ίδιο την πρώτη του εκλογική νίκη, αναφορικά με το πρασίνισμα και πάλι όπως είπε, την επαναφορά δηλαδή στο φυσικό τους πολιτικό χρώμα των ομών Ηρακλείου και Λασιθίου. Να πούμε ότι από το ψυχρό, εδώ που βρισκόμαστε, στο πεδίο του Λασιθίου, κατάγεται η μητέρα του κυρίου Ανδρουλάκη και δεν είναι τυχαίο το ότι επέλεξε το συγκεκριμένο χωριό για να παραθέσει το γεύμα εν ώψη και της αυριανής επετείου της ίδρυσης του κινήματος από τον Έμιο Σταδέρα Παπανδρέου. Αύριο, να υπενθυμίσουμε ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα μιλήσει στην Πλατεία Ελευθερίας, στην ιστορική Πλατεία Ελευθερίας, στο κέντρο του Ηρακλείου και απευθυνόμενος εκτός καμερών πια, Αντριάννα, προς τα στελέχη του κινήματος, ζήτησε από όλους όλα τα στελέχη όλων των βαθμίδων, ανεξάρτητα αν είναι υψηλόβαθμα ή χαμηλόβαθμα, ή δίπλα στους πολίτες, να είναι συσπειρωμένοι εν ώψη της επικείμενης εκλογικής μάχης, όποτε και αυτή και αν ξεκινήσει.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης.
10: Εμείς για τα κόκκινα δάνεια είπαμε πράγματα πάρα πολύ απλά και συγκεκριμένα, διότι είναι ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα που αφορά εκατομμύρια Έλληνες. Ο εκβιασμός από τα φαντς και τους services. Εμείς τις λέμε δίκαιες, βιώσιμες λύσεις. Για να μπορεί η κάθε ελληνική οικογένεια να μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον της, να μπορεί να υπερασπιστεί την περιουσία της και να μην είναι όμοιρος και αδύναμη μπροστά σε αυτούς τους μηχανισμούς οι οποίοι ήρθαν στη χώρα μας επί της κυβερνήσεως του κ. Τσίπρα και σήμερα βλέπουμε να έχουν οδηγήσει σε τεράστια προβλήματα την κοινωνία και η Νέα Δημοκρατία μένει άπραγη.
4: Ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης για ανάπτυξη, ασφάλεια, δικαιοσύνη παρουσιάζει αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Γεωργία Λοτσοπούλου, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ελλάς, δεν πρόκειται για ένα πρόγραμμα με μέτρα, αλλά για ένα νέο μοντέλο, όπως είπε, διακυβέρνησης.
12: Έτσι είναι και από την έναρξη ακόμα της ομιλίας του Αλέξης Τσίπρας απάντησε στα σχόλια που ακούστηκαν σχετικά με την χρονική συγκυρία αυτή, δηλαδή πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Θα αναρωτήθηκε άραγε θα πρέπει να ζητάμε την άδεια κάθε φορά που κάνουμε μια ομιλία στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα είπε ότι μιλούν για πολύ μεγάλο κόστος του προγράμματος αυτοί οι οποίοι χρεοκόπησαν τη χώρα. Από τα πρώτα λεπτά της ομιλίας του έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών, λέγοντας ότι αυτό είναι διαφθορά ή νομιμότητα και τόνισε την ανάγκη μιας ειδικής επανάστασης για τη χώρα. Το σύνθημα, είπε, είναι παράγουμε περισσότερα, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Όσον αφορά το μοιράζουμε δικαιότερα, αναφέρθηκε στην ανάγκη φορολογικής δικαιοσύνης, η οποία θα επιτευχθεί, όπως ανέφερε, με την πατριωτική εισφορά, η οποία θα επιβληθεί στο 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελλήνων, 1% των εσόδων που θα φορολογείται, 1% λοιπόν με 1% για το 100% των Ελλήνων, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Μίλησε επίσης για διπλωσιασμό της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες για παιδιά, για την κατάργηση του τέλους επιδιδέματος, αλλά και την κατάργηση της προκαταβολής φόρου για ατομικές επιχειρήσεις και μείωση της προκαταβολής φόρου για νομικά πρόσωπα. Αναφέρθηκε τέλος στον τομέα της εργασίας, ανέφερε ότι προκειμένου να βελτιωθεί η αγοραστική δύναμη, δεσμεύεται για βασικό μισθό στα 1.000 ευρώ στο τέλος του 2027 και μέσο μισθό στα 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζεται σε κατάμεστη αίθουσα εδώ ξενοδοχείου στη Δυτική Θεσσαλονίκη και μέσα στην αίθουσα βρίσκονται πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έδωσαν την έδρα τους, παρέδωσαν την έδρα τους, αλλά και ανεξάρτητοι βουλευτές.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
0: Όλη η εξουσία σε λίγα χέρια και καμία ευθύνη με όνομα και επώνυμο. Αυτή η θλιβερή πραγματικότητα όμως έχει απομακρύνει τη χώρα μας από αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και θαρώ πως αυτή η πραγματικότητα είναι που ορίζει ήδη το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το δίλημα είναι ένα. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα. Η βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού είναι μία. Να τελειώνουμε με αυτό το σάπιο σύστημα. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι η χώρα μας πριν απ' όλα χρειάζεται μια ηθική επανάσταση. Και αυτό σημαίνει τρεις λέξεις με πραγματικό περιεχόμενο. Διαφάνεια, έλεγχος, λογοδοσία.
4: Σε κακούργημα μετατρέπονται οι ποινές για όσους κάνουν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Αυτό προανήγγειλε Γιώργο Κοβέλ, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
11: Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, Ανδριάννα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι υπάρχει συνεννόηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέσα από την οποία προωθούνται αλλαγές στο ποινικό κώδικα, ούτως ώστε οι απάτες που εντάσσονται στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος να μετατραπούν σε κακουργηματικές πράξεις με ιδιαίτερα επιβαρυντικό χαρακτήρα. Μάλιστα, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις απάτες με θύματα ηλικιωμένα άτομα. Για την πάταξη λοιπόν αυτού του φαινομένου, συγκροτείται ειδική ομάδα στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία θα αποτελείται από εξειδικευμένους αξιωματικούς και θα εστιάζει αποκλειστικά στην εξάρθρωση των κυκλωμάτων που εξαπατούν πολίτες. Ενώ παράλληλα ο κ. Χρυσοχοίδης Ανδριάννα χαρακτήρισε το φαινόμενο ως επιδημία που πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, με τα οργανωμένα δίκτυα να αποκομίζουν μεγάλες περιουσίες με πολύ εύκολο τρόπο. Επίσης, για την αντιμετώπιση του φαινομένου έχει ήδη προγραμματιστεί, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Χρυσοχοίδης, έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη για την ερχόμενη εβδομάδα με συναρμόδιους φορείς όπως οι τράπεζες και ο ΔΔΕ.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ. Με την Υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για πολιτικές υποθέσεις συναντήθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας και στη συνάντηση Χαραγιανοπούλου συμμετείχε και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών.
13: Πράγματι, ο Υπουργός Ναυτιλίας υποδέχτηκε εδώ, στον προαύλιο χώρο, την Αμερικανική Αντιπροσωπεία και στο σημείο που βρισκόμαστε, άγημα του λιμενικού σώματος, απέδωσε τιμές. Ακούστηκαν οι εθνικοί ύμνοι των δύο χωρών και ακολούθησε η συνάντηση στον πέμπτο όροφο του Υπουργείου, που έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Συζήτησαν για θέματα γενικού ενδιαφέροντος, όπως η περιφερειακή ασφάλεια, η προστασία των λιμενικών υποδομών, η διασφάλιση της διεθνούς ναυσιπλοείας σε θέματα ασφάλειας, καθώς και θέματα ναυτικά μεταξύ των δύο πλευρών. Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είναι στενής, διαρκής και ουσιαστική, ανέφερε ο Βασίλης Κικίλιας, και ειδικά σε ό,τι αφορά θέματα ενδιαφέροντος του Υπουργείου Ναυτιλίας έχει καταγραφεί περαιτέρω αναβάθμιση μετά και από την επίσκεψη του ίδιου πριν από ένα χρόνο στην Ουάσιγκτον, όπου τότε ο ίδιος ο Υπουργός Ναυτιλίας είχε μια σειρά επαφών με αξιωματούχους της κυβέρνησης της Αμερικής και άλλα μέλη του Κογκρέσου.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έγκαιρη ήταν η αντιμετώπιση των πυρκαγιών που ξέσπασαν μέσα στην Κάριστο και στη Θήβα πριν πάρουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Στην Κάριστο η φωτιά έκαψε αγροτοδασική έκταση κοντά στην περιοχή Λιβαδάκη, ενώ ήχησε και το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων. Στη Θήβα, δύο μέτωπα πυρκαγιάς ενώθηκαν σε ένα με τις αρχές να ζητούν την απομάκρυνση των πολιτών από υποσταθμό ηλεκτροδότησης για πιθανό κίνδυνο από την αλλαγή των ανέμων.
1: Συναγερμό σήμανε το πρωί στην Κάριστο όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση και χαμηλή βλάστηση κοντά στην περιοχή Λιβαδάκη.
2: Δύσκολα πολύ. Έχω σάβλο εδώ πάνω. Πάω τώρα να δω αν μου έχει πάρει φωτιά, ναι ή όχι.
1: Λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, το πυρηνό μέτωπο κινήθηκε επικίνδυνα κοντά σε κατοικίες, με ορισμένα σπίτια να απειλούνται άμεσα από τις φλόγες.
14: Έλειπε, είχα πάει για ψώνια και με πήραν τα παιδιά να γυρίσω, γιατί μου είπαν ότι έπιασε φωτιά. Κάλεσα κόσμο απευθείας και μαζέψαμε όλα τα τραπεζοκαθίσματα.
16: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6 το απόγευμα και βρισκόμαστε κοντά στην παραλία της Αγίας Παρασκευής, όπου βλέπουμε τις φλόγες να έχουν φτάσει μέχρι τη θάλασσα και να έχουν απειλήσει τις διάσπαρτες κατοικίες που συναντά κανείς στην ευρύτερη περιοχή.
17: Έχει ανοιχτεί πάρα πολύ μεγάλο το μέτωπο και έχει τον αέρα που φυσάει πάρα πολύ και πριν νυχτώσει πρέπει να έχει τεθεί από έλεγχο, γιατί μετά θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Οι κάτοικοι που είχαν ειδοποιηθεί με τρία μηνύματα από το 112 είχαν απομακρυνθεί εγκαίρως, ενώ η αποφασιστική επέμβαση των πυροσβεστών προστάτευσε τις κατοικίες και απέτρεψε την πρόκληση σοβαρών ζημιών. Μάχη με τις φλόγες και στην Θήβα, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο στην περιοχή Μύτικας.
18: Στα 2 και 10 ξεκίνησε η φωτιά, σαν ένα ενιαίο μέτωπο κοντά στη μονάδα και τα κοτόπουλα.
1: Η φωτιά διασπάστηκε σε δύο ενεργά μέτωπα, τα οποία ενώθηκαν στην περιοχή του Ελαιώνα, με τις αρχές να ζητούν την απομάκρυνση των πολιτών από υποσταθμό ηλεκτροδότησης λόγω πιθανού κινδύνου από την αλλαγή των ανέμων.
17: Ελπίζουμε να σταματήσει. Δεν ξέρω βέβαια αν θα αυξηθούν οι άνεμοι και να χειροτερέψει το μέτωπο. Μόνο αυτό φοβόμαστε.
1: Το έργο της πυροσβεστικής συνέδρα με το ΓΕΘΑ με δύο ελικόπτερα Σινούκ, ενώ διέθεσε και μηχανήματα έργου για την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.
19: Λίγο πριν πέσει το σκοτάδι, επίγειες και αέριες δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή του Μύτικα.
1: Σύμφωνα με τους κατοίκους, το συγκεκριμένο σημείο είχε εκδηλωθεί φωτιά και πριν από 2 χρόνια.
4: Να περάσουμε σε μια πολύκροτη δικαστική υπόθεση στο εξωτερικό, καθώς δικαστήριο της Μάλτας έκρινε αθώο.
20: Largo Glass, 1765 κλήγορο Largo Road, ισοκλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισοκλήγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, Ισοκλήγο.
4: Αγνοούνται με την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης να βρίσκεται σε εξέλιξη.
21: Το ηχητικό ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας είναι από την επικοινωνία των δύο πλοίων πριν από τη σύγκρουσή τους στη θάλασσα του Μαρμαρά. Σύμφωνα με τις αρχές, συγκρούστηκαν νύχτα, ενώ έπλεαν σε αντίθετη κατεύθυνση.
29: İlk sinyal saat 3.26'da COSPAS SARSAT dediğimiz uydu yardımlı bir arama kurtarma sisteminden sinyal gelerek başladı. Sonra bu sinyalin TÜBİTAK İmamoğlu gemisi ait olduğunu tespit edildikten sonra çağrı yapıldı gemiye. Gemi çağrı vermedi.
21: Το ένα εικάζεται πως βυθίστηκε μέσα σε μόλις 11 λεπτά, ανοιχτά της Ιλιβρίας. Αμέσως στήθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς αγνοείται η τύχη του δεκαμιλούς πληρώματος. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι βυθίστηκε γρήγορα λόγω του φορτίου του. Μετέφερε 4.000 τόνους ελασμένου χάλιβα. Δεν αποκλείεται όμως να ήταν ένας συνδυασμός γεγονότων. Σφοδρή σύγκρουση, εκταταμένη εισρωής υδάτων στα αμπάρια και στο μηχανοστάσιο και πιθανού ανθρώπινου λάθους.
4: Άνοιξε απόψε η αυλαία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με τις πρώτες αφήξεις αστέρων αλλά και δηλώσεις Λίδα Παπαδοπούλου που ήδη προκαλούν εξαιρετικά έντονες συζητήσεις.
3: Θα δούμε λοιπόν τις πρώτες λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, λέγοντας ότι το φεστιβάλ αρχίζει φέτος με την πρεμιέρα της ταινίας Ink του Danny Boyle με θέμα την άνοδο του Ρούμπερτ Μέντοκ στην κορυφή των βρετανικών μέσων ενημέρωση. Στη Βρετανία, να πούμε, βρίσκεται ήδη ο Τζορτζ Κλούνι με τη σύζυγό του Αμάλα Λαμουντίν. Ο Κλούνι θα βραβευτεί για τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο και ο γνωστός για τη στήριξή του στους δημοκρατικούς. Ο Τζορτζ Κλούνι δεν έχασε την ευκαιρία για μια πολιτική αιχμή εναντίον της κυβέρνησης Τραμπ. Χρησιμοποιώντας λοιπόν έναν όρο που προκύπτει από ελληνικές λέξεις, είπε ότι η χώρα διανύει περίοδο κακιστοκρατίας, που σημαίνει ότι την κυβερνούν οι πλέον ακατάλληλοι ηγέτες. Θα το ξεπεράσουμε, είπε ο κ. Κλούνι, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η αλλαγή θα έρθει ίσως με τις εκλογές της ενδιάμεσης του Νοεμβρίου και αργότερα με τις προεδρικές του 2028. Έχουμε και το σχετικό απόσπασμα.
4: Να δούμε και εμείς τον κύριο Κλούνι και να τον ακούσουμε, Λίδα.
6: We've had some other difficult times, but this is one of them. There's a great word, catastocracy, which is a country run by the least qualified people. I think maybe we have a catastocracy right now, but we'll get through it.
4: Στην τελική ευθεία μπαίνει ο διάλογος για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Πολιτήριο στην εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που έγινε νωρίτερα σήμερα στο Δίο Αθηνών. Ελίνα Κολύβα, η Υπουργός Παιδείας, υπογράμμισε τη σημασία των επερχόμενων αλλαγών, αποδίδοντας μάλιστα ιδιαίτερη βαρύτητα στον εθνικό διάλογο.
7: Έτσι ακριβώς, Αντριάννα, να σου πω ότι η εκδήλωση είναι σε εξέλιξη και ξεκίνησε με την τοποθέτηση της Υπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία είπε ότι ακούμε τους μαθητές, ακούμε τους εκπαιδευτικούς για ό,τι σχεδιάζουμε. Μάλιστα, εκτός προγράμματος δεν είχε ανακοινωθεί. Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος είπε ότι δεν είναι προσχηματική η διαδικασία και ευχήθηκε να προχωρήσουμε όλοι μαζί για το συμφέρον των παιδιών μας. Το νέο μοντέλο να σου πω. Σχεδιάζεται, συζητήθηκε και θα συζητηθεί αρκετά και τους υπόλοιπους μήνες. Προβλέπει αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης με την επίδοση του μαθητή να μην εξαρτάται αποκλειστικά από μια τελική εξέταση σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την εισαγωγή στην προβαθμία εκπαίδευση. Ειδικότερα, να σου πω ότι εξετάζεται ο συνυπολογισμό τη συνολική πορεία στο Λύκειο, καθώς και η πιο συστηματική αξιοποίηση της κράτης των θεμάτων. Να σου πω ότι στόχος της Υπουργού Παιδείας είναι να μην εκνευριαστούν οι μαθητές, οι οποίοι θα γνωρίσουν από νωρίς ποια μαθήματα και ποιες τάξεις που υπολογίζονται για την απόκτηση του εθνικού αποκλειστηρίου. Μάλιστα, την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστεί το κόμμα της Εφορής και η διάμεση έκθεση της Επιτροπής Διαλόγου και αμέσως μετά θα ανοίξει τη δημόσια διαβούλευση και οι προγραμματιστές της εκπαιδευτικής θα μπορούν να καταθέσουν προτάσεις και σχόλια.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελίνα, για να παρακολουθήσουμε και τη δήλωση του Υπουργού.
8: Περιμένω ακριβώς και ως μία έτσι πρόταση και ως ένα πόρισμα της Επιτροπής. Εγώ θα ήθελα να μπορέσουμε στο δημόσιο διάλογο και κυρίως στη Βουλή, γιατί αυτό θα είναι ένα νομοθετικό έτσι έργο και μια νομοθετική πρωτοβουλία που πρέπει να περάσει από τη Βουλή. Θα ήθελα πραγματικά να δώσουμε και μια εναλλακτική κάποια στιγμή από τις πανελλαδικές. Σίγουρα παραμένουν ένας αδιάβλητος έτσι μηχανισμός και ένα αξιόπιστο σύστημα. Μάλλον αν υπάρχει και πώς θα είναι ένα εξίσου αξιόπιστο σύστημα.
4: Την αντίδραση των συγγενών των θυμάτων της βιομηχανίας Βιολάντα προκάλεσε η αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Οι συγγενείς κατέθεσαν στον εισαγγελέα αίτηση για έφεση κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων.
9: Έφεση κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα κατέθεσαν οι συγγενείς των θυμάτων της φωνικής έκρηξης που σημειώθηκε στις 26 Ιανουαρίου. Ο ίδιος είχε προφυλακιστεί στις 18 Φεβρουαρίου για το τραγικό συμβάν στο κεντρικό εργοστάσιο της Βιολάντα που κόστησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες γυναίκες. Μετά την πολύ ωραία απολογία του, είχε αποφασιστεί η προσωρινή του κράτηση με ανακριτή και εισαγγελέα να συμφωνούν ως προς την προφυλάκησή του.
5: Είμαστε συντετριμμένοι και απογοητευμένοι από αυτήν την απόφαση, γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι ένοχος, φέρει την πλήρη ευθύνη, την κύρια ευθύνη βασικά, για αυτό που έγινε και παρόλα αυτά τον άφησαν ελεύθερο.
10: Κανένας από τους συγγενείς, κανένας από τους δικηγόρους, κανένας γενικότερα στην τοπική κοινωνία δεν περίμενε ότι θα αποφυλακιστεί. Ήταν μια ευθύνδια απόφαση. Βεβαίως όλοι οι συγγενείς θα ασκήσουν έφεση.
9: Ο ιδιοκτήτης της Γιολάντα αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την τακτική δικάσιμο με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα το επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενώ υποχρεούται να εμφανίζεται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα.
15: Ο κατηγορούμενος πριν από την έκρηξη είχε παραβιάσει με ψευδείς δηλώσεις και ψευδείς στοιχεία επανειλημμένα πολεοδομικές διατάξεις και τις διατάξεις για την ασφάλεια, για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοστασίου.
9: Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στο εδόλιο για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή. Μετά την απόφαση για άρση της προσωρινής κράτησης, οι συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορούμενου δήλωσαν πως η εταιρεία θα είναι αρρωγός στα παιδιά και στις οικογένειες των θυμάτων για πάντα.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εκπέρασε Μεζίνη και Γεωργίεφ από την Καβάλα 2-0 το ΝΕΣ στο Χρυσούπολης για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδος. Η Μαρκό κατάφερε στα τελευταία λεπτά με τον Αλεξόπουλο να πάρει την ισοπαλία με 2-2. Κόντρα στην Κηφισιά, ο Ολυμπιακός κερδίζει τη Λάρισα λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι με 4-0, ενώ ο Ατρόμητος προηγείται στις Σέρες με 1-0.
23: Μέσα στο ΣΑΕΚ 0-2 στο 10 ο Αριάγκα βλέπει τον Ζήνη που κοντρολάρει και με δυνατό σουτ βάζει την ένωση επικεφαλής στην αναμέτρηση στη Χρυσούπολη. Στο 83 ο Μάγκερ εκτελεί το φάουλ, ο Γεωργίεφ με κεφαλιά οριστικοποιεί το πρώτο τρίποντο του δικεφάλου στη League Face του κυπέλου Ελλάδας.
22: Ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να δώσει τα χέρια με τη Ζιρόνα και την απόκτηση του Αζεντίνου Ναΐ. Φέρνει το Μαροκινό απόψε στην Αθήνα και τρέχει να προλάβει να τον δηλώσει στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με τον Όφη και παίρνει από την κριτική ομάδα του Στιάγκο Νούς και Γιάννη Αποστολάκη, ενώ φέρνει αύριο στην Ελλάδα τον Λέον Μπέιλι από την Άστον Βίλα.
23: Πράσινο βάφτηκε το μεταγραφικό θρύλο του καλοκαιριού, καθώς ο μοντιαλικός Αζεντίνου Ναΐ θα φορέσει και πάλι το τριφύλι στο στήθος. Η οικονομική υπέρβαση του Γιάννη Λεφούζου, οι συντονισμένες κινήσεις του Στέφανου Κοτσόλη, αλλά και η δεδομένη επιθυμία του ίδιου του εμβληματικού Μαροκινού οδήγησαν σε προφορική συμφωνία με την Χιρόνα για μια μεγάλη πράσινη μεταγραφή που φτάνει τα 14 εκατομμύρια ευρώ συν 2 εκατομμύρια ευρώ μπόνους συν ποσοστό μεταπόληση στο 20%, ενώ οι αιτήσεις απολαβές του ΝΑΗ στα περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Με βιντεάκι του Παναθηναϊκός προανήγγειλε την αύξηση του ΝΑΗ λέγοντας πως η μαγεία επέστρεψε. Στον Ολυμπιακό, ο 23χρονος βασικός διεθνής Κολομβιανός χαφ Γκουστάβο Πουέρτα προχώρησε στις πρώτες δηλώσεις του, όντας και επίσημα πλέον παίχτη των Ερυθρόλευκων.
24: Primero que todo agradecerles por haberme hacer sentir así con ese cariño. Me lo han demostrado mucho por las redes. Espero que me sigan apoyando y de mi parte darle lo mejor de mí en cada partido.
23: Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν σε προφορική συμφωνία με την Άστον Βίλα για τον 29χρονο διεθνή Τζαμαϊκανό εξτρέμ Λίον Μπέιλι. Σε προφορική συμφωνία με τον Όφη για την απόκτηση πακέτο των Τιάγκο Νούς και Γιάννη Αποστολάκη έφτασε ο Ολυμπιακός αντί 3 εκατομμύριων ευρώ. Ο Αποστολάκης θα ενσωματωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο στο Ερυθρόλευκο ρόστερ, αντίθετα ο Νούς προορίζεται να γίνει άμεσα μέλη. Στην ΑΕΚ επιστρέφει ο Ζωά Μάριο έπειτα από την ενέση λύση της εργασίας του 33χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού με την Μπεσίκτας.
22: Στο βόλεϊ η Εθνική μας ομάδα της Ελλάδας των γυναικών πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε κόντρα στη Σερβία και ετήθηκε με 3-0 σετ στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σοκ όμως με τον τραυματισμό της Γεωργίας Αγγελοπούλου που τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο και μεταφέρθηκε σπεσμένα στο νοσοκομείο.
25: Παρά τη μεγάλη προσπάθεια της εθνικής μας, η υπερομάδα της Σερβίας ήταν η νικήτρια του προημιτελικού του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με 3-0 σετ στον Μπρουνό της Τσεχίας. Πέραν της ήττας, η εθνική μας έχασε με σοβαρό τραυματισμό τη Γεωργία Αγγελοπούλου που πάγωσε στο γήπεδο, αποχωρώντας τελικά με φορείο. Στην πρώτη της συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση με το Εθνόσημο, η 20χρονη ακραία κλήθηκε να αγωνιστεί κόντρα στη Σερβία στη θέση της Φέης Μπακουδήμου που είχε τραυματιστεί στο μάτς με τη Γαλλία. Στάθηκε όμως άτυχη στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ όταν γύρισε το πόδι της με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μείνει πεσμένη στο τερέν μέχρι να αποχωρήσει τελικά με φορείο για το νοσοκομείο υπό τα χειροκροτήματα συμπαικτριών, αντιπάλων και θεατών. Οι διεθνείς μας συνέχισαν την προσπάθειά τους με δάκρυα στα μάτια χωρίς ποτέ να ξεπεράσουν το σοκ του τραυματισμού της συμπαίκτριάς τους.
0: Το βήμα και στις κοπέλες είναι ότι θα πρέπει να παίξουμε και για τη γωγό, θα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι γιατί έκανε μια προσπάθεια μέχρι τότε και η γωγό και νομίζω ότι οι κοπέλες, σας είπα, γι' αυτό και τις ξαναδίνω συγχαρητήρια, παρά το αρχικό σοκ, προσπάθησαν να παίξουν βόλεϊ, δεν είναι εύκολο, ξέρετε, και νομίζω ότι ακόμα και με αυτήν την εμφάνιση πρέπει να είμαστε περήφανοι.
25: Μετά το 25-14 του πρώτου σετ και παρά το μεγάλο σοκ από τον τραυματισμό της Αγγελοπούλου, η εθνική μας δεν παρέδωσε εύκολα τα όπλα για να χάσει τελικά με 25-20. Στο τρίτο σετ η ελληνική ομάδα έπαιξε με ένα εξαιρετικά νεανικό σχήμα που προσπάθησε με το παραπάνω αλλά υπέκυψε στην αναμετρότητα των αντιπάλων με το 25-17 να είναι το σκορ του σετ.
4: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εντείνεται η αστάθεια την Πέμπτη με πολλές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες σε Μακεδονία, Θεσσαλία και από το μεσημέρι τοπικά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά με ήλιο στα νησιά μας. Η άνεμη βόρη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα κεντρικά και τα βόρεια τους 32 βαθμούς έως 36. Στα υπόλοιπα, στην Αττική, είναι πιθανές μπόρες στα βόρεια. Η άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε βροχές και καταιγίδες πιθανώς ισχυρές. Η άνεμη βόρη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς. Τώρα την Παρασκευή περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες σε Μακεδονία, Στερά και Πελοπόννησο. Η βορειάδες έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: αράζει, θα καεί και εγώ να δεις αντιπάλου μου θα καεί, μα την προέκει πέρα.
1: Για να με γνωρίσεις καλύτερα και να δεις αν υπάρχει χώρος στη ζωή μου για σένα. Δεν υπάρχει, Μάνη. Ούτε για σένα, ούτε για κανένα.
2: Σ' αγαπάω, σε στηρίζω και σε σέβομαι. Όχι σαν κάτι άλλο εδώ μέσα.
3: Ποιοι δεν με σεβάστηκαν.
4: Τράκαρε μια κόρη βιομήχανου που έχει πατατάκια.
0: Δώστο μου είπα.
5: Δεν θέλω να τη ξαναμιλήσω ποτέ.
6: Θα μου πει τι σημαίνει μεταξύ σα, ε.
1: Πώς θα πάω στο παιδί, φοβάμαι μην το κολλήσω. Μπορείς να πας εσύ στη θέση μου.
7: Σε ξένα χέρια. Αύριο στις 7 το απόγευμα και καθημερινά στο ΕΡΤ Κόσμος.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Σπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, πίσω Κρίγορ. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Τάπο Σπίτς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης, πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη. Τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο

0: Jimmy Aki's Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Hondo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Hondo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Hondo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Hondo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Hondo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Hondo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Hondo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Hondo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Hondo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Hondo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Hondo's Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρεστοράντ στο 861 Crossman Road ή στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφή και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ, ένα και μόνο δεκδεκ.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Αυτόνι.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
2: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

τίποτα. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: το άσυλο είναι απλώς άσυλο υπέρ.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Μα έλα, πες μου τι σου

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: μαζί σου το έχω νιώσει.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

This is WPSO 1500 in New Paltrizzi and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: ανακαλύπτει μόνο. Δεν σπάζει.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road ή στο Τάπο Σπίρος, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίνη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Εμπάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Και έτσι restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε, σήμερα Τετάρτη το Γεύση Restaurant έχει ωραία, φανταστική ελληνική βραδιά με πολύ ωραίο φαγητό. Ελάτε τώρα κάτω, οδηγώντας δεν είχαμε ελεύθερη γνώμη σήμερα, λόγω είχαμε μεγάλη κακοκαιρία εδώ πέρα, αλλά σας περιμένουμε σήμερα το βράδυ στο Γεύση Restaurant. Επίσης, θα έχει special ελληνική βραδιά, εκτός από τις 25 του Σεπτεμβρίου που είναι Κυριακή, Σαββάτο, συγγνώμη, θα έχουν και ελληνική βραδιά τώρα την Κυριακή που μας έρχεται. Κυριακή μας έρχεται στο Γεύση Restaurant. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν στο Γεύση Restaurant, είσοδος πάντα ελευθέρα, με καλό φαγητό και διασκέδαση. Η ώρα είναι 6 και 14 λεπτά. Λόγω της μεγάλης ξυφορής κακοκαιρίας είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα, δεν μπορούσα να βγω στον αέρα με την εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη σήμερα.

Εάν ψάχνετε για γυναίκα, κυρίες και κύριοι, να εργαστεί στο σπίτι σας part-time ή full-time, τηλεφωνήστε στην Ελπίδα 727-272-5730. Προσέχει ηλικιωμένους ανθρώπους, οι άντρες είναι οι γυναίκες, άτομα που έχουν αένεια, άτομα τα οποία δεν μπορούν να τα βολεύσουν μόνοι τους. Τηλεφωνήστε στο 727-272-5730, ζητήστε την Ελπίδα. Είναι ό,τι πρέπει για εσάς τους ηλικιωμένους. Έρχεται στο σπίτι σας, οδηγάει, σας οδηγάει στους γιατρούς, στα νοσοκομεία, στα φαρμακεία, όπου θέλετε να πάτε. Επίσης, μπορεί να κάνει και γενική καθαρότητα στο σπίτι σας, αλλά και να μαγειρέψει για εσάς. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-272-5730.

0: μαζί σου το έχω νιώσει.
1: Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η Φωνή των Αγγελών. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Αγγελάτου, 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo, 727-481-0812.

Ακούτε φωνή των Αγίων με τα καλύτερα μας τραγούδια. DJ Music από το Χαμός AM. Την Αλεξία. Η ώρα είναι 6 και 29 λεπτά.

0: Μπορείτε να ψηφίσετε για αυτό το τραγούδι. Είναι το δεύτερο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή, αυτή τη εβδομάδα, ο Κρητικός και ο Πόντιος. Πάρα πολλά τηλέφωνα έχω λάβει για την εκπομπή και για αυτό το τραγούδι.
1: Ζούμε στην υγειά μας, Κρήτη και Πόντος, μια ψυχή. Να ακούς τη φωνή μας, τούτο το γλέντι που...
0: Ψήφισε και εσύ αυτό το τραγούδι στο wpso.com.

101,9 FM στέρεο. My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάδο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027, 8 μέρες.

0: μας από The 35 Anniversary Cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά. Ρώτα, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγιο Αγγελάτο. Στο υπερπολιτελές κρουαζιερόπλοιο MCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά. Ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκέδαση, εδρομές. Τηλεφωνήστε τώρα και κλείστε την καμπίνα σου. 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $250 το άτομο. Μην ξεχνάτε, 30 Ιανουαρίου 2027 στη σούπερ μεγάλη κρουαζιέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κυρίες και κύριοι, πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-481-0812. Κλείστε την καμπίνα σας γιατί είναι σχεδόν sold out το καράβι. Έχω καμπίνες μονάχα τώρα για μπαλκόνια στο 15 πάτωμα. Όλες οι άλλες είναι πουλημένες. Θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο, θα περάσουμε καλά. Έρχονται πολλά άτομα που έχω από την Ελλάδα, από το Σικάγο, από την Νέα Υόρκη, από τον Καναδά, από το Μοντρεάλ, το Ρόντο, Κάγκαρι, Έντμποτον, Βανκούβερ, Καναδά, από την Καλιφόρνια, Las Vegas, πολλοί κόσμος. Και από εδώ από τη Φλόριδα και από άλλα μέρη της Αμερικής. Όλοι οι Έλληνες θα ενωθούν όλοι μαζί μου. Θα πάμε σε αυτή τη θαυμάσια μεγάλη κρουαζιέρα με το ολοκέντρο κρουαζερό πλοίο Λούνα. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-481-0812. Έχω ακόμα φθηνές τιμές και εκτός αυτού το τρίτο και το τέταρτο άτομο έρχονται εντελώς δωρεάν. Τα μόνο πληρώνει τα τάξεις που είναι $300 το άτομο. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα και κλείστε την καμπίνα σας. Σήμερα είναι Δετάρτη. Σας καλούμε και πάλι να έρθετε στην μεγάλη βραδιά που γίνεται σήμερα το βράδυ, όπως κάθε Τετάρτη, στο Γεύτη Ρέστορατ. Το Γεύτη Ρέστορατ, λούχτι, γιατί χάμα στη Νέα Υόρκη γίνεται, λέει. Στο Γεύτη Ρέστορατ κάθε Τετάρτη έχει ελληνική βραδιά με τον άρχοντα της νύχτας, τον ξακουστό στο Τάμπα Μπέι Έρεα τραγουδιστή Γιώργο Πετρίτη. Πάρα πολύ καλός τραγουδιστής. Θα προσπαθήσω να είμαι αργότερα παρόλα τα προβλήματα που έχω εδώ πέρα με τους κεραυνούς και αυτά, γιατί ήμουν εκτός αέρος το 1500 και είναι ακόμα και πάρα πολλές καταιγίδες. Αλλά τώρα είναι καλά ο καιρός, μια χαρά είναι, μπορεί να βγείτε έξω. Ελάτε λοιπόν στο Γεύση Restaurant για ένα καλό φαγητό και καλή ελληνική βραδιά και ευχάριστη μουσική. Επιπλέον, 19 Δεκεμβρίου, Σαββάτο βράδυ, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε το μεγαλύτερο καλλιτεχνικό σιό που δεν έχει ξανάρθει για πάρα πολλά χρόνια στην περιοχή μας. Έρχεται ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος, ο Γιάννης Οικονόμος, ο Γιάννης Βαφούκος στο Ιωλή, ο Στέφανος Βορδόνης, επίσης έχουμε στο Μπουζούκι, έχουμε και την Μαριλένα Γιάνναρου, τραγουδίστρια. Ένα σιό γεμάτο εκπλήξεις, χορευτικά, νησιώτικα, γλέντι, δημοτικά και λαϊκά τραγούδια. Όλα αυτά θα γίνουν μέσα αυτή τη φορά στο Safety Harbor Resort Spa, στη μεγάλη αίθουσα που γίνονται οι χοροσφαιρίδες και οι γάμοι. Εκεί θα γίνει λοιπόν, παίρνει 300 περίπου άτομα, 350 άτομα, όποιος προλάβει τον κύριο είδε. Πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812 να σας κλείσω το τραπέζι σας, μπροστινά τραπέζια. Μην περιμένετε τελευταία στιγμή, αγαπητοί φίλοι, για να έρθετε σε αυτή τη μεγάλη βραδιά. Έχουμε καιρό, αμπίσω από τώρα θα κλείσουμε τα εισιτήρια. Βεβαίως από τώρα, γιατί είναι μικρό το μέρος, δηλαδή παίρνει 350 άτομα, αλλά μην ξεχνάτε, θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο σε αυτό το καλλιτεχνικό γεγονός. Αυτά είναι λοιπόν. Την Κυριακή αυτή στο Γεύση Ρέστορατ θα είναι εκεί ο άρχοντας του λαϊκού τραγουδιού Νίκος Ευθυμιάδης, όπως και η Εύα Εύα, η μπρίζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη. Έκτακτη εμφάνιση στο εστιατόριο και νυχτερινό κέντρο Γεύση Ρέστορατ στο Τάπο Σπρινς. Κανονίστε την πορεία σας, τώρα το βράδυ που θα πάτε στο Γεύση, κλείστε και το τραπέζι σας για την Κυριακή το βράδυ. Καλό βραδάκι σε όλους, να περνάτε καλά αγαπητοί φίλοι, και πάρει το τηλέφωνο για διαφημίσεις, πληροφορίες και οτιδήποτε χρειάζεστε 727-481-0812.
1: Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

0: Λοιπόν, όπως ακούσατε και προηγουμένως, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε σήμερα έχουμε ωραία ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Πετρίτη. Με τον Γιώργο Πετρίτη, κυρίες και κύριοι, στο Γεύση Ρέστορατ. Έχει καλό φαγητό. Αργότερα το βράδυ θα είμαι εγώ εκεί πέρα. Κάτσε 8.30-9 η ώρα. Κάτσε να ξεμπερδέψω εδώ πέρα, γιατί γίνεται χαμός εδώ πέρα. Είχαμε μεγάλη μπόρα, καταιγίδα, να φανταστείτε. Πάω στο σπίτι τώρα να αλλάξω παντελόνι, λες και με ρίξανε στην πισίνα. Τόσο πολύ νερό. Δεν μπορώ να πάω από το κάρο στο έξω, να πάω κάπου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε και τον Νίκο Θημιάδη, ο μεγάλος άρχοντας του λαϊκού τραγουδίου. Έλα Νικολάκη, τι κάνεις, καιρό έχεις ακουστεί, πού κρύβεσαι?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Στο ακροατήριό σου το όμορφο. Ετοιμαζόμαστε και ήδη έχουμε κάνει πολλά ωραία πράγματα στο... Πού αλλού, στο πρόσφερμα, στο καινούριο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Στο Γιάννη του Σαββατιανέα και τη Βούλα Σαββατιανέα.
0: Ωραίο μαγαζί, τα πάντα.
1: Το Γεύση, το Γεύση.
0: Και, και την Κυριακή σχέδιο, έχουμε special εκπομπή την Κυριακή με την Εύα, την Εύα μας. Θα έρθει από τη Νέα Υόρκη, είναι ωραία Ελληνοκύπρια. Και μαζί και εσύ, ο Άρχοντας, και μαζί και ο Λεωνίδας και ο Γιάννης από το Μαγιάννη.
1: Αυτή την Κυριακή έχουμε ετοιμάσει ένα surprise πρόγραμμα από τραγουδίστρια, την Εύα από τη Νέα Υόρκη, Κύπρια τραγουδίστρια, και φωνάρα και κορμάρα, να ξέρετε.
0: Σιγά.
1: Και καλό παιδί πάνω απ' όλα.
0: Στον αέρα.
1: Ναι, καλό παιδί λέμε, καλό παιδί. Και έχουμε στο μπουζούκι το σολίστα μας, το Λεωνίδα το Ζαφύρι, στο αρμόνιο το Γιάννη, το Γιάννη Δουνιά από την... Από το Μαϊάμι.
0: Από το Μαϊάμι, ναι.
1: Ναι, εννοείται κι εγώ. Όποιος προλάβει να κλείσει ρεζερβέ από τώρα, ήδη δεν υπάρχουν σχεδόν θέσεις.
0: Σήμερα το βράδυ θα είναι εκεί πέρα, θα είμαι κι εγώ να κλείσει τις τραπέζες.
1: Ήδη αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Γεύση.
0: Ωραία.
1: Με τον τραγουδιστή Καράου και εδώ πέρα το Γιωργάκη.
0: Πολύ
1: ένα
0: καλός.
1: Ένα υπέροχο τραγουδιστή.
0: Πολύ καλός.
1: Και είναι ΠΕΚ. Είναι ΠΕΚ. Και έχει κάτι γαριδό. Ασταχούς από σήμερα ο Γιάννης. Τρεχαμός γίνεται.
0: Ρε και κάτι ψαρούκλες εκεί, καρκαρίες. Να φάνε μια
1: χαρά. Ειδικά κάτι ασταχούς.
0: Yes.
1: Κάτι, και έχω να πάω κάτι χρόνια. Ευκαιρία λέω σήμερα να τσιπήσουμε κάτι.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα που είσαι τόσο δύναμη, ενημερώνεις τον ελληνισμό. Με ό,τι κάνω, εγώ ειδικά, ναι, και όλοι πιστεύω, και όλοι οι συνάδελφοί μου, και σας περιμένω την Κυριακή, έναρξη μετά τις 8,
0: ναι.
1: Να γίνει χαμούλη, Άγγελε.
0: Βέβαια, ναι. Έγινε, λοιπόν Νίκο, θα τα πούμε αργότερα.
1: Έγινε, να είστε καλά.
0: Άντε, για χαρά, καλή διασκέδαση, για χαρά. Εδώ σε κάποιο μετά στο Γιαννάκη εκεί πέρα και τη Βούλια.
1: Ευχαριστώ.
0: Έγινε, γεια.
2: 21-83. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε. Μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Πρωινό Breakfast Club.
3: σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
4: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
5: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
6: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
5: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
7: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
6: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
7: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Μα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ Depo σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ Depo σε όλη την Αμερική.
8: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 175 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.
9: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danube, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
10: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Bloomington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

This is WPSO 1500 in New Paltrizzi and WXYB 1520 in India Rockwinds. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, μισό Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, μισό Κλίγορ. Χόρεψε στο ρυθμό μου.

Χόρεψε στο ρυθμό μου. Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Λίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος στην επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών. Το Γλέντι. Από την Ιούλια Καραπέτα.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα που την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Yasas, I'm Dr. Mariana Durgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Crossman Road ή στο Τάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
0: Ελληνική κομμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Δημήτρης Χορν, Λάρο Κοντή. Πες μου μια λέξη.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidanas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharbourresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach. The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββο είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Μην ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγκράτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο, συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com ή GreekVoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια.